0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κάνεις κουρτίνες, τρόπος να σε ξεγελάω. Όταν στέλνεις κι άλλες μήμες, να μην βλέπουνε στο φως πόσο πονάω.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 9.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροδοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κιέβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Μία πολυκατοικία υπέστη ζημιές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι στους ψηλότερους ορόφους, ενώ εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και σε άλλα κτίρια. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πυρετόδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων στην περιοχή πνεών βόρεια άνεμη έντασης 6 μποφόρ. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεσμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ, είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σίτες επίσης θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο νότιο Λίβανο. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπόντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ο Φολαρίν Μπαλόγκαν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με τη Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Νορβηγία, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς. Ο Νέιμαρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Στον αγώνα Μεξικό-Αγγλία, με 3-2 προηγείται η Αγγλία στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με καθυστέρηση μίας ώρας λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος

Ο τελευταίος χορός, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή βδομάδα να ευχηθούμε σε όλους σας. Με ψυχραιμία να περπατήσει και αυτή η βδομάδα, να δούμε τι θα δούμε. Γιατί καταρχήν είναι πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου, έτσι. Γιατί ο Ιούλιος μπήκε στη ζωή μας Τετάρτη. Αυτό έχει ένα χαρακτηριστικό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι οι φωτιές. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια παραπάνω και για την ιστορία του ωραίου κάστρου και για την ιστορία της Ινώης. Ρωτώντας χθες κάποια πράγματα με αφορμή τις δύο αυτές πυρκαγιές. Όμως επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την επιστροφή. Χθες είχε πολλή επιστροφή, λέει, λογικό, διότι πλέον έχουμε μπει στον Ιούλιο και αρκετός κόσμος εξέδραμε για το τριμεράκι, για το διμεράκι τέλος πάντων, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κυρίως για τον δρόμο της επιστροφής. Και μου λέγανε χθες το βράδυ φίλοι μου ότι ειδικά στο ρεύμα Κορίνθου Αθηνών είχε πάρα πολύ κίνηση, όπως επίσης, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, κίνηση και στο λιμάνι της Ραφίνας με τα γνωστά και μη εξαιρετέα προβλήματα που είχαμε την Παρασκευή με τις κινητοποιήσεις, με αφορμή τα δρομολόγια τα οποία είναι προγραμματισμένα να γίνονται από τα πολλά πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως. Και μαθαίνω ότι 17-18 του μηνός θα έρθει και άλλο πλοίο, λέει, για να μπει στο λιμάνι της Ραφίνας. Πού θα μπουν όλα αυτά τα πλοία? Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Βέβαια θα φεύγει λίγο αργότερα από ό,τι έμαθα. Θα φεύγει, λέει, 8 και κάτι, και θα έχει επιστροφή δρομολογίου αυθημερών από τα Κυκλαδονήσια που θα πηγαίνει 3 παρά. Θα ξεκινάει από τον τελευταίο προορισμό για να φτάσει στο λιμάνι της Ραφίνας. Θέλω να πω λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Λογικό το βρίσκω. Πριν από λίγο τελείωσε ο αγώνας της Αγγλίας με το Μεξικό, 3-2. Πέρασαν στον επόμενο γύρο οι Βρετανοί, οι Άγγλοι, σωστότερα. Λοιπόν, απογοητευμένοι προφανώς οι Μεξικανοί, που είναι και συνδιοργανωτές μαζί με τους Αμερικανούς και τους Καναδούς. Αλλά ακούσατε την είδηση, για την παρέμβαση, λέει, που έκανε. Αυτό, να ξέρετε, είναι και πρώτο θέμα στο CNN σήμερα. Καταπληκτικό. Εκεί που το CNN έχει άλλα θέματα κλπ. Εδώ πρώτο θέμα λοιπόν αναφέρει ότι ο Τραμπ ζήτησε, λέει, από τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα, λέει, του Μπαλογκάν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται και το BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτό όντως έγινε και υπήρξε διαμαρτυρία από την ομάδα του Βελγίου. Το Βέλγιο δεν έχει αντίπαλο οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια νομίζω ότι είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Όσοι το παρακολουθούμε, είναι και λίγο ανάποδα σε σχέση με εμάς, να σας πω την αλήθεια. Έξω και η Βραζιλία, η Νορβηγία το κλείσαν το σπιτάκι των Βραζιλιάνων. Λοιπόν, οπότε αυτός ο γίγαντας του ποδοσφαίρου, η Βραζιλία, που η αλήθεια είναι ότι περνάει δύσκολες γενικά μέρες, δεν έχει την φρεσκάδα του παρελθόντος και τα ονόματα του παρελθόντος και ενδεχομένως το ταλέντο του παρελθόντος. Λοιπόν, βρέθηκε εκτός. Μάλιστα, σας πω και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ τη βδομάδα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ξαναγυρίζω στα, όπως λέει και ο Δημήτρης, ο κύριος Γιαννίρης δηλαδή, ο οποίος επέστρεψε στα κανονικά του δρομολογίου. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν λίγο πιο νωρίς λόγω της απουσίας του κυρίου Γιαννίρη. Λοιπόν, 4 και 5, ξέρω εγώ, είμαι στην αρχή της Συγκρού και κατεβαίνω προς Φάληρο μεριά. Σωστά, σωστά, με τη μηχάνη. Νομίζω ότι είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Όσοι το παρακολουθούμε, είναι και λίγο ανάποδα σε σχέση με εμάς, να σας πω την αλήθεια. Έξω και η Βραζιλία, η Νορβηγία το κλείσαν το σπιτάκι των Βραζιλιάνων. Λοιπόν, οπότε αυτός ο γίγαντας του ποδοσφαίρου, η Βραζιλία, που η αλήθεια είναι ότι περνάει δύσκολες γενικά μέρες, δεν έχει την φρεσκάδα του παρελθόντος και τα ονόματα του παρελθόντος και ενδεχομένως το ταλέντο του παρελθόντος. Λοιπόν, βρέθηκε εκτός. Μάλιστα, σας πω και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ τη βδομάδα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ξαναγυρίζω στα, όπως λέει και ο Δημήτρης, ο κύριος Γιαννίρης δηλαδή, ο οποίος επέστρεψε στα κανονικά του δρομολογίου. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν λίγο πιο νωρίς λόγω της απουσίας του κυρίου Γιαννίρη. Λοιπόν, 4 και 5, ξέρω εγώ, είμαι στην αρχή της Συγκρού και κατεβαίνω προς Φάληρο μεριά. Σωστά,

ομάδα αυτή, όπως καταλαβαίνετε. Ξαναγυρίζω στα, όπως λέει και ο Δημήτρης, ο κ. Γιαννίρης, δηλαδή, ο οποίος επέστρεψε στα κανονικά του δρομολογίου. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν λίγο πιο νωρίς λόγω της απουσίας του κ. Γιαννίρη. Λοιπόν, 4 και 5, ξέρω εγώ, είμαι στην αρχή της Συγκρού. Και κατεβαίνω προς Φάληρο μεριά. Σωστά, σωστά, με τη μηχανή. Εκεί λοιπόν με βγαίνει το φανάρι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Δεξιά έχει ένα μπαρ. Έχει ένα μπαρ, έτσι, ξενυχτάνε εκεί πέρα κλπ. Μου έκανε εντύπωση, είχαν βγάλει τηλεόραση έξω και ήταν 7-8 άτομα και παρακολουθούσαν τον αγώνα 4 και 5 το πρωί. Είπαμε, ρε παιδί μου, να αγαπάμε το ποδόσφαιρο, εγώ δεν λέω, αλλά... Τέλος πάντων, παιδιά, και βλέπω και τις μετρήσεις της τηλεθέασης, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το ποδόσφαιρο, με το Μουντιάλ. Ενδεχομένως, εντάξει, από τους 32 και μετά αρχίζει και έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Τώρα που πάμε και στους 16, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ό,τι και να κάνετε, να το απολαύσετε, κυρίες και κύριοι, ακόμα και τις 4 τα ξημερώματα. Λοιπόν, είναι η 6η μέρα του Ιουνίου. Του Ιουλίου είναι, ψάλτη, ξύπνα. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 9 λεπτά πριν από τις 9. Σήμερα το αγιολόγιο εορτολόγιο λέει Συσσόιο Σίου, Φιλίμονος, Αρχίπου και Ονησίμου Αποστόλων, Λουκίας και Ρίξου και Εταίρων 24 μαρτύρων, Κυρίλου Νεομάρτυρα του Χιλανδαρινού. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για να περπατήσει. Ναι, εντάξει, Τσακαλό Δευτέρα, ξέρω, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι, είναι αλλιώς οι Τσακαλό Δευτέρες σε σχέση με άλλες εποχές του χρόνου. Πώς πάμε με τη ζέστη, παιδιά? Πώς πάμε με τη ζέστη? Καλά μας πάει ο καιρός, δεν μπορώ να πω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή τα σπίτια έχουν ζεσταθεί αρκετά λόγω σταθερά υψηλών θερμοκρασιών, μια ζεστούλα τη νιώθουμε κι εμείς. Θα μας τα πει αργότερα η κυρία Σούζη αναλυτικά τα ζητήματα αυτά. 19 βαθμούς βλέπω τώρα στην Αλεξανδρούπολη, στοιχεία πριν από περίπου 40 λεπτά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 20 πρωί-πρωί Θεσσαλονίκη, 19 ο Βόλος. Καλημέρα στο φίλο μου εκεί, το Γιάννη, ο οποίος μου έχει στείλει πρωί-πρωί υλικό και να είναι καλά. 11 βαθμούς η Φλόρινα, 23 η Σκύρος, 19 η Λαμία, 19 και η Καλαμάτα. Καλημέρα στους Καλαματιανούς. 20 βαθμούς στα Χανιά, όχι, 22 στα Χανιά και 25 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, 25 βλέπω και στην ΚΟ εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, άμα ανοίξει, άνοιξε πολύ ωραία. 24 η Ραφίνα, 23 ο Βενιζέλος και 25-26 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε, τι λέτε? Λοιπόν, βλέπω πρωί-πρωί και τους πρωινούς φίλους μου να έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Θυμίζω ότι 210-48-00-170 έως 174, ό,τι θέλετε, παιδιά, για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε, να βάλετε και θέματα πάνω στο τραπέζι, γιατί όχι. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Πέτρος Μωράητης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε και έρχονται όλα εδώ για να τα κουβεντιάσουμε και από εκεί. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, μεγάλη επιτυχία. Και ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα. Μάλιστα, μάλιστα. Σαν σήμερα, να ξέρετε, εφαρμόζεται, λέει, το 1932 η θερινή ώρα δοκιμαστικά στο διάστημα, λέει, από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου. Εγκαταλείφθηκε όμως, λέει, στη συνέχεια, δεν περπάτησε. Ήρθε όμως μετά η κρίση το 72-73, που ήταν ακριβά τα καύσιμα και μονιμοποιήθηκε από τότε. Τώρα που λέω για τα καύσιμα, τι γίνεται, παιδιά, με τα πετρέλαια? Βλέπω τιμές 1,71, 1,72, αλλά βλέπω και ένα 66, βλέπω και ένα 60. Πώς θα μειωθούν οι τιμές τώρα που αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου κίνησης, άραγε, αναρωτιέμαι. Και τη βδομάδα αυτή θα ξεκινήσουν, λέει, και οι συσκέψεις αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία θα μειωθούν, κάποιοι λένε 6 ή 10%, κάποιοι λένε ακόμα περισσότερο, προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, παρακαλώ πάρα πολύ, για να, από το Σεπτέμβρη, ξαναλέω, από το Σεπτέμβρη, θυμίζω ότι μπαίνουμε και στην τελική ευθεία εν ώψη των εκλογών.

0: Εγώ, ναι. Σήμερα βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών μια δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata. Λοιπόν, ποια τρία κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα, λέει, ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα. Οι 8,5 στους 10 που ρωτήθηκαν ο του θαύματος λένε ακρίβεια και κόστος ζωής. Οι 8,5 στους 10. Ο ένας στους 2 χοντρικά ζητήματα, λέει, διαφθοράς. Οι 3 στους 10 εθνικό σύστημα υγείας. Και περίπου πάλι 3 στους 10, λίγο λιγότεροι, μισθοί και εργασιακές συνθήκες. Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες αυτή την περίοδο που περπατάμε. Εντάξει, εντάξει. Γιατί καλός και ο Σαμαράς με αυτά που έλεγε χθες. Πώς το λέει το σύνθημα? Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς, δεν έλεγε? Ναι, οκ. Okay. Τώρα ελάς, ελάς δεν πάω να το πεις γιατί πάει για τον Τζίπρα. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Είπε λοιπόν εκεί ο Σαμαράς κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ουσιαστικά η παρουσίαση, ή αν θέλετε αυτά τα βιντεάκια στο TikTok τα οποία ανέβασε ο πρώην Πρωθυπουργός, νομίζω ότι επισημοποιούν την πολιτική παρουσία με το κόμμα, τέλος πάντων, το οποίο θα ιδρυθεί. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργεί κόμμα. Θυμίζω για τους νεαρότερους της παρέας ότι είχε την πολιτική άνοιξη, η οποία ήρθε στην πολιτική ζωή του τόπου και κάποια στιγμή ατόνισε και έφυγε για να επιστρέψει μετά στη Νέα Δημοκρατία, να γίνει και πρωθυπουργός, με ό,τι είχε γίνει τότε, τη δύσκολη περίοδο της κρίσης. Α, επίσης να μην το ξεχάσω τώρα, γιατί είχε και μια απάντηση, λέει, του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Σαμαρά, γιατί έγινε, λέει, η δημοσιοποίηση της, του υλικού αυτού τη μέρα που είχαμε το δημοψήφισμα, θυμίζω, το 2015. Μάλιστα. Αλλά κάποιοι θυμίζουν στον κύριο Σαμαρά, γιατί κάπου είπε, τέλος πάντων, παιδί μου, ότι εγώ τους πρότειναν κάποια πράγματα και αυτοί αποφάσισαν κάτι διαφορετικό και έχει πάει το κόμμα της Δημοκρατίας, λέει, από το 40 στο 20. Κάποιοι θυμήθηκαν λοιπόν το 2012, όταν έγιναν εκλογές στη χώρα μας σε δύσκολες περιόδους, με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, που η Νέα Δημοκρατία έπιασε 18,85%. Και όπως καταλαβαίνετε, βγήκαν από τα θικάρια τα μαχαίρια. Επιτέθηκε και στην κυρία Μπακογιάννη, είπε, λέει, 17 χρόνια, λέει, έχουν περάσει από τότε που την κέρδισα. Αν θέλει να βρει, λέει, τις λύσεις, ας τα βρει, λέει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είμαστε σε μια ωραία κατάσταση, νομίζω, αναφορικά, ξαναλέω, με την υπόθεση της πολιτικής παρουσίας του κυρίου Σαμαρά. Μαθαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς, λέει, για το επόμενο χρονικό διάστημα θα φορτώσει αρκετά με την παρουσία του στη Βουλή, κάτι για το οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι ίδιοι, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε η κυρία Καριστιανού. Άρα θα βρίσκει την ευκαιρία, λέει ο κύριος Σαμαράς, να ανοίγει ζητήματα μέσα, επαναλαμβάνω, από το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο που ηρεί στο εμπαρόδο γίνεται και συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχει περάσει πολύ στα ψηλά, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Θέλει προσοχή η ιστορία αυτή. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά, ψάλτη. Σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι η ιστορία της αναθεώρησης του συντάγματος θέλει πολύ περισσότερη σοβαρότητα από τα πολιτικά κόμματα γενικότερα. Πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, επιμένω και το υπογράφω. Πολύ φοβάμαι όμως ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω, για την συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές, προχθές είχαμε δύο περιστατικά, το ένα στο Ρεόκαστρο και το άλλο στην Ινώη. Στο Ρεόκαστρο έγινε γνωστό ότι όλα προκλήθηκαν, λέει, από ένα αυτοκίνητο ενός 76χρονου, ο οποίος, τέλος πάντων, ήταν η αιτία να ξεκινήσει, λέει, μια πυρκαγιά και να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να καταστραφούν κάποιες επιχειρήσεις και μάλιστα να υπάρχει έκκληση ενός, θα έλεγε κανείς, επικίνδυνου υλικού, πλαστικά κλπ, να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, να μυρίζει, λέει, η Θεσσαλονίκη καμένο πλαστικό. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρυντικό για την κατάσταση της υγείας όλων και ιδιαίτερα αυτών που έχουν και κάποια προβλήματα υγείας. Εδώ στην Ινώη ψάχνουν να βρουν την αιτία. Βέβαια, έχω κάποια στοιχεία από συλλήψεις για μια ακόμα φορά του πυροσβεστικού σώματος. Ευτράπελα, έτσι, όταν μιλάμε για κατάσταση που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά διάφοροι κάνουν ανόητες κινήσεις. Θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, αλλά αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη, να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και μεταξύ μας, ρε παιδί μου, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόσβαση, λέει, παρά μόνο από την πλευρά εναερίων μέσων στο δασικό κομμάτι στο οποίο ακούμπησε και έκαψε η πυρκαγιά αυτή. Το ξαναλέω, θεωρητικά κάνουν κάποιες προσπάθειες οι οποίες βάζουν νεότερους μηχανισμούς, βάζουν drones, βάζουν τέλος πάντων σύγχρονη τεχνολογία, βάζουν αεροσκάφη με επιβραδυντικά υγρά που το εφαρμόζουν και άλλες χώρες εδώ και κάποια χρόνια. Τέλος πάντων, κάνουν κάποιες προσπάθειες, είδα και κάποιες πολιτικές ανακοινώσεις που έγιναν γύρω από το ζήτημα αυτό. Αν δεν έχουν πρόσβαση παντού και επίγειες δυνάμεις, θα αρχίσει η γνωστή τώρα συζήτηση, όχι, και να μπουν μέσα τα γκρέντερ και να ανοίξουν και να καταστρέψουν. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά αν βάλουμε σε μια ζυγαριά το γεγονός ότι κάπου πρέπει να φτάσουν και οι επίγειες δυνάμεις, γιατί ναι μεν από αέρος γίνεται δουλίτσα, αλλά το ξεκαθάρισμα και το ξεσκαρτάρισμα γίνεται επιγείως. Αν δεν υπάρξουν λοιπόν δασικοί δρόμοι, οι οποίοι, ξαναλέω, θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και θα προστατεύσουν ό,τι μπορούν να προστατεύσουν, ζήτω που καήκαμε. Κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι άποψη μου βέβαια, γιατί εγώ ρώτησα χθες κάποιους ειδικούς, οι οποίοι μου λέγανε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο. Πρέπει να το ξαναμετρήσουμε και να το ξαναδούμε το πράγμα από την αρχή, σοβαρά. Δεν μπορεί να ακούγεται ότι δεν υπάρχει πρόσβαση επίγειων δυνάμεων, διότι η περιοχή τάδε είναι παρθένα και είναι αποκλεισμένη. Είμαστε σε περίοδο και λόγω κλιματικής αλλαγής που πρέπει παντού, θα μου πεις, αυτό προϋποθέτει άλλα πράγματα και ενδεχομένως να κόψουμε το δρόμο από κάποιους πονηρούς που μπορεί να δούνε, να βρούμε πώς το λένε, κατασκευές μέσα στο δάσος. Σωστό και αυτό. Σε μια σοβαρή χώρα πρέπει να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο, ξαναλέω, να μην μπορούν να επέμβουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, μου το έλεγε το 1987 πυροσβέστης πριν από 40 χρόνια, ότι αν την προλάβεις την πυρκαγιά στην αρχή, σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Αλλά το θέμα είναι να την προλάβεις. Τι γίνεται, παιδιά, με τις τιμές στα καύσιμα? Το Brent 71 και 8 τώρα, κάποια στιγμή την Παρασκευή είχε φτάσει και στα 70. Λοιπόν, τώρα που έχουν ανοίξει οι αγορές στην Ανατολή, 71 και 8 το Brent, 68 και 5 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Και πώς το λένε, στα στενά του Ορμούς, ωραία κίνηση σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά? 2, 4, 6, 8, 10, 12, καμιά 20 πλοία πάνε και έρχονται με ανοιχτούς πομπούς. Έχω καιρό να δω τόση κίνηση στην συγκεκριμένη περιοχή. Το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλων των πλοίων, τα οποία βλέπω με ανοιχτούς πομπούς αυτή την ώρα που μιλάμε, πάνε προς τη μεριά, μάλλον πάνε να περάσουν από εκεί που έχει ορίσει η Τεχεράνη τον θαλάσσιο διάδρομο. Από την από εδώ μεριά, από τη μεριά δηλαδή το Ομάν, λιγότερη παρουσία. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά η παρουσία είναι λιγότερη, μικρότερη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και για τα F-35, κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ θέση η Καθημερινή Κυριακάτικη, από μου 2-3 πράγματα μετά, για το ελληνικό λόμπι, το ελληνο-ισραηλινό λόμπι που πιέζει να παραμείνουν τα προβλήματα και η αδυναμία της Τουρκίας να έχει συμμετοχή στο πρόγραμμα των F-35. Τα υπόλοιπα μετά, 6:30 ακριβώς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά και στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Μάθαμε και τα νέα εδώ από τους τίτλους των ειδήσεων για τη φωτιά εδώ κάπου στην, που είπε στην Καλυθέα, είπε ναι. Τι γίνεται με αυτές τις φωτιές, δεν πάω να καταλάβω τι γίνεται. Air condition, τι μπορεί να είναι, ανεμιστήρες, τι μπορεί να είναι ρε παιδί μου. Και εκδηλώνονται πυρκαγιές. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Τραγικό όπως και να το βάλει κανείς, Όπως τώρα τραγικό, για να μην τρελαινόμαστε. Τώρα λέμε εμείς τα δικά μας εδώ πέρα, μέσα στη δικιά μας την κατάσταση. Χθες, τώρα ψυχρό που γελάω, χθες έκανα μια κουβέντα τέλος πάντων με έναν δικό μου άνθρωπο και μου λέει: Αμάν, μου λέει, μέσα στη μιζέρια είσαι κάθε μέρα. Λέω και εγώ μιζέρια, ο καθένας έχει τα δικά του ζητήματα, μεγάλα. Αλλά τώρα λέω: Αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην οδό Αλκμίνης που έπεσε η πολυκατοικία, πώς να είναι η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, των οικογενειών. Θυμίζω, για να μην τρελαινόμαστε, θυμάστε την άλλη ιστορία που έχει αναλάβει μάλιστα και το κράτος να τη φτιάξει εκεί στη, απέναντι από το President. Καλά, δεν λέγεται το ξενοδοχείο που ανεβαίνει στην Κηφισία, που είχε ο άλλος που κάνει τη βόμβα, εξεράγει βόμβα, πέθανε αυτός και όλα τα υπόλοιπα διαμερίσματα διαλύθηκαν. Αυτή το μεταξύ κάποια στιγμή, επειδή μίλαγα τέλος πάντων με κάποιες από αυτές τις οικογένειες, μέχρι που αποφασίστηκε ότι θα φτιάξουν την πολυκατοικία κλπ., τους είχαν μεταφέρει σε κάτι ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά λέω, και αυτοί οι άνθρωποι το ίδιο. Τώρα στα καλά καθούμενα, όλος έβαλε βόμβες εκεί πέρα, έσκασε βόμβα στα χέρια τους. Το άλλο που έπεσε στο σπίτι. Πώς. Ούτε ρούχα να φορέσουν δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι συγκλονιστικό. Λέμε εμείς τώρα, εμείς εδώ πέρα λέμε τα πατερημά μας κάθε πρωί. Ναι, οκ. Okay. Αλλά. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι σου μπορεί να σου επιφυλάσει η μοίρα, Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρης πάει στον Ασπρόπυργο, έχει ξεκινήσει από την Κλειφάδα, είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Όλα να πάνε καλά, Δημήτρη. Καλημέρα, Βασίλη. Δεν καταλαβαίνω, λέει η φίλη. Όλα σχεδόν τα κανάλια ραδιόφωνα, λέει, δημοσκόπια ασχολούνται, λέει, με τον Σαμαρά. Κάτι που είναι, πιστεύω, αδιάφορο, λέει, για το 99% του λαού. Απίστευτο. Δεν ξέρω αν είναι αδιάφορο. Καλά, αδιάφορο. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από πρωθυπουργός, έχει μια δική του ιστορία, συμπεριφορά, okay. Είναι κάποιας ηλικίας τώρα, έχει διαγραφεί προσφάτως από την Νέα Δημοκρατία, προφανώς έχει κάποια σχέδια στο μυαλό του, δεν ξέρω τι σημαίνει αδιάφορο, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι αν είναι ή δεν είναι αδιάφορο θα φανεί την επόμενη μέρα της κάλπης, αν έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα που εκεί θα οριοθετήσει ενδεχομένως με κάποιον τρόπο και την επόμενη μέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Σταυρούλα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κώστα. Μην ξεχάσεις να πεις, διότι ο πρόεδρος Αντώνης είπε, λέει, τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του. Α, αυτόν τον τύπο, τον περίεργο εκεί, του Δεσαϊκού, που έλεγε κάτι και δεν έλεγε τίποτα, Ναι, το είδα και αυτό, το διάβασα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ποιος γιορτάζει, ο Άγιος Αστείος σήμερα? Μπορεί, δεν είναι. Επίσκοπος Δυραχείου. Γιατί όχι. Άγιος Αστείος, για να δω. Ναι, αλλά δεν είναι με ψιλον γιώτα. Είναι με γιώτα αμέσως, κύριε Κινιώνη. Αστείου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Δυραχείου. Ναι, μην τον μπερδεύουμε. Κάτι άλλο μπορεί να σημαίνει το όνομά του. Αμέσως. Καλημέρα, κύριε Κινιώνη. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Ναι, 6 Ιουλίου είπαμε. Ναι, το είπα. Εντάξει. Είπα εγώ 7. 6 Ιουλίου. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί, ξέρω εγώ. Σίγουρα είπα Ιουνίου. Εκεί τον μπέρδεψα, αλλά. Ούγαρ έρχεται μόνο του. Καλημέρα, Ηλία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μάκη. Ο Μάκης λέει το εξής. Ωραίο θέμα. Λέει, εμάς που κάνουμε, λέει, χορηγούμενη διαφήμιση μέσω Instagram, είναι υποχρεωτικό, λέει, να ανεβάζουμε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ τα ενδοκοινοτικά τιμολόγια. Αλλά το ωραίο είναι ότι αυτά τα χρήματα, λέει, που πληρώνουμε δεν περάνε στα έξοδα, ακόμη, λέει, επειδή η εταιρεία είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι άδικο τότε, γιατί πρέπει να τα ανεβάζουμε τα τιμολόγια, τι νόημα έχει? Ωραίο ερώτημα, δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω κάποιον, αγαπητέ Μάκη, δεν έχω ιδέα. Πού να τα ξέρω κιόλα, δεν είμαι και ο ειδικός. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα στον παππού, την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν. Για πάμε να πούμε 2-3 πράγματα. Καταρχήν, έλεγα νωρίτερα, με αφορμή την ιστορία της συμπεριφοράς του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην Τουρκία και τις δηλώσεις, την πρόθεση των Αμερικανών να δώσουν κινητήρες για τα αμερικανικά για τα τουρκικά αεροσκάφη, τα λεγόμενα Καν. Γράφει, λοιπόν, η Λένα Αργύρη ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για να δείτε τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα το πολιτικό και εντός των Ρεπουμπλικανών με την παρουσία του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Καταρχήν ακούσατε χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο και τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών να τα βάζει, λέει, με τους κομμουνιστές. Λέει, ρε παιδί μου, κομμουνιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βέλη του, όπως καταλαβαίνετε, ήταν σε ένα κομμάτι και των Ρεπουμπλικανών που εναντιώνονται, λέει, στη στάση και τη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε ένα κομμάτι των Δημοκρατικών, για τους οποίους τους θεωρεί, λέει, ο Τραμπ ως κομμουνιστές. Είπε διάφορα πράγματα περί κομμουνισμού ο Δονάλτιος. Πριν σας πω και σας μεταφέρω έτσι ένα κομμάτι του ρεπορτάζ της κυρίας Αλένας Αργύρη για τους ελληνικής καταγωγής βουλευτές και γερουσιαστές γύρω από τα ζητήματα που βάζει πάνω στο τραπέζι ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Ο Πέτρος έχει μπει μέσα, κάτι συμβαίνει προφανώς στους δρόμους και κάτι μας μεταφέρει. Για πες μας, Πέτρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα επίσης. Μόλις μας ενημέρωσε ο φίλος μας ο Θεόδωρος, από Παλιό Φάλιρο προς Παραλιακή, στο φανάρι του Καλαμακίου, ναι, έχει γίνει μια σύγκρουση, δύο γιοταχή. Δεξιά και μεσαία λωρίδα είναι κλειστή. Υπάρχουν εκεί υλικά στο δρόμο κτλ. Υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Βλέπω. Ναι. Το σύστημα στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι,
1: σωστά,
0: και βλέπω, ναι, εκεί πέρα υπάρχει σύγκρουση, τη βλέπω και έχει αρκετή κίνηση πρωί-πρωί, γιατί έχει μπλοκάρει τώρα το σύστημα,
1: έχει
0: αυτό.
1: Μπλοκάρει. Ναι. Οι δύο λωρίδες, η δεξιά και η μεσαία, είναι κλειστές. Ναι. Θα υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση.
0: Αυτό θα επιβαρύνει. Αν δεν τα μαζέψουν γρήγορα, θα έχουν πρόβλημα εκεί. Γιατί θα φορτώσει. Είναι 7 παρά 20. Θα
1: είναι
0: φορτώσουν.
1: Η ώρα τώρα, είναι που φορτώνει.
0: Ναι, που φορτώνει η κίνηση. Ευχαριστούμε, Πέτρο.
1: Υπομονή. Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα, μια και λέει ο Πέτρο για τα τη κίνηση, να σα πω ότι το ρεύμα ανόδου βλέπω πρωί-πρωί. Δεν βλέπω. Εντάξει, εννοώ και το ποτάμι, έτσι, το ρεύμα ανόδου, όχι ότι έχει τίποτα ιδιαίτερο. Εκεί περίπου στο ύψος της Δυραχείου αρχίζει και έχει λίγο κάποια ζητηματάκια, μικρά και μεγάλα. Όχι κάτι σημαντικό, επαναλαμβάνω, αλλά έχει σε κάποια σημεία στο ρεύμα ανόδου πρόβλημα. Βλέπω εκεί στη Φιλής το Καματερό και πάλι όχι πολύ φορτωμένα τα πράγματα, αλλά είναι υπαρκτά. Και για να δω, εντάξει, και στο Χαϊδάρι, κλασική κίνηση, κυρίες και κύριοι. Βέβαια. Και εδώ λιγότερη μεν, υπαρκτή δε η κίνηση, ανατμήματα ακινητοποίησης σχεδόν και πάει έτσι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, όπως επίσης Χιστούς Καλαμαγκά, μικρά προβλήματα, υπαρκτά όμως, για να πούν ότι παιδιά εδώ είμαστε. Α, και στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω. Α, βέβαια φεύγουν τα πρωινά πλοία, τώρα πλέον θα είναι κλασική διαδικασία αυτή για το λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα. Υπομονή, υπομονή. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Γράφει λοιπόν η κυρία Αλένα Αργύρη για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ελληνική κοινότητα των βουλευτών αλλά και των γερουσιαστών, οι οποίοι προσπαθούν να πιέσουν την αμερικανική πλευρά να βάλει όρους, ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφάσεις, για τις αποφάσεις οι οποίες ανακοίνωσε τυπικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο φόβος, λέει, της αντίδρασης του Λευκού Οίκου όμως εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών οι οποίες έρχονται το φθινόπωρο φρενάρει, λέει, κάποιους βουλευτές οι οποίοι, λέει, είτε απέχουν από τις πρωτοβουλίες είτε είναι πιο γενικότερα επιφυλακτική. Η κυρία Μαλιωτάκη, κυρία Νικόλ Μαλιωτάκη, η οποία είναι και βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, άσκησε, λέει, δημόσια κριτική στον Ερντογάν, απέφυγε όμως να στηρίξει, λέει, το κοινό ψήφισμα κατά της πώλησης αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία για το μαχητικό ΚΑΝ. Διαβάζω λοιπόν ότι είναι ενδεικτική η περίπτωση, λέει, της κυρίας Μαλιωτάκη, αν και διαχρονικά αποτελεί, λέει, μία από τις πλέον δραστήριες συμμάχους του ελληνικού λόμπι στο Κογκρέσο, έχοντας πρωταγωνιστήσει σχεδόν σε κάθε σοβαρή διακομματική πρωτοβουλία. Αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική. Φοβάται, λέει, και την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Στην ίδια γραμμή και ο Γκάς Μπιλιράκης, ο οποίος επί σειρά ετών έχει σηκώσει μεγάλο βάρος του κοινοβουλευτικού βάρους στις προσπάθειες προώθησης των ελληνικών και κυπριακών θέσεων στο Κογκρέσο. Έκανε εντύπωση, λέει, ότι αυτή τη φορά δίστασε να στηρίξει ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη δυσφορία, λέει, του Αμερικανού Προέδρου. Και το καλύτερο, ακούστε. Για τους Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρώνη, οι προσδοκίες, λέει, για δημόσια διαφοροποίηση ήταν εξ αρχής περιορισμένες, καθώς πρόκειται, λέει, για δύο από τα νεότερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικανών και η πολιτική παρουσία τους στο Κογκρέσο έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη στήριξη, λέει, του Δονάλτιου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για πρώτη φορά επίσης εκδηλώθηκε, λέει, μέσα από μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση μεταξύ δύο μελών του ελληνικού τμήματος. Αντιπαράθεση, ξαναλέω, έτσι. Η Ντίνα Τάιτους, η κυρία Τάιτους είναι στο Viva Las Vegas, είναι στο στην Νεβάδα. Βέβαια. Αναδημοσίευσε, λέει, η ανάρτηση της Νικόλ Μαλιωτάκη, στην οποία η ρεπουμπλικανή βουλευτής επέκρινε τον Ερντογάν, συνοδεύοντας την, λέει, με σκοπτικό σχόλιο ότι αφού εκφράζει δημοσίως τόσο, λέει, επικριτικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία, δεν θα έπρεπε να δυσκολεύεται, λέει, να στηρίξει και τις πρωτοβουλίες της για τα F-35. Θυμίζω ότι η Τάιτους ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, έτσι. Αλλά ξαναλέω, στις περιπτώσεις ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα γενικότερα, υπάρχει μια διακομματική συμφωνία. Μάλιστα. Άλλο ένα πράγμα που θέλω να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Διευθύντρια, έχουμε διαφημίσεις, πάρα πολύ ωραία. Είδα χθες μια συνέντευξη του κυρίου Ραφαέλ Γκρόσι. Θα μου πείτε τώρα ποιος είναι ο Γκρόσι, ψάλτη. Ο κύριος Γκρόσι είναι γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος, λέει, συγγνώμη, ενδεχομένως προαλήφεται, λέει, και για νέος γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δίνει μια συνέντευξη στον κύριο Βασίλη Κοστούλα στην Κυριακάτη Καθημερινή και μεταξύ άλλων λέει και το εξής, ότι υπάρχουν, λέει, επαφές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι το έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι το ξαναβλέπουμε το ζήτημα των πυρηνικών και αν πρέπει να έχουμε πυρηνική ενέργεια για να καλύπτουμε ένα τμήμα των αναγκών για την ενέργεια στη χώρα. Λέει, λοιπόν, τα εξής. Έχω συζητήσει, λέει, το θέμα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος γνωρίζει, λέει, σε βάθος τα ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζει θετικά τη δυνατότητα, διότι πρόκειται, λέει, για ένα ακόμα εργαλείο ενεργειακής πολιτικής. Σας θυμίζω ότι εμείς χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, ε! Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα, λέει ο κύριος Γκρόσι, να αποκλειστεί από την επιλογή αυτή, εφόσον αποφασίζει ότι τη χρειάζεται. Δεν βλέπω κανέναν λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει έναν μικρό αρθρωτό πυρηνικό αντιδραστήρα. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σε συζητήσεις ως προς τους τρόπους με τους οποίους η υπηρεσία θα μπορούσε να υποστηρίξει την Ελλάδα. Υπάρχει ασφαλώς μια συγκεκριμένη πορεία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν πρόκειται για μια διαδικασία που ολοκληρώνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ρωτάτε, λοιπόν, θα λέγατε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση της διερεύνησης τέτοιας προοπτικής? Θα έλεγα ακριβώς αυτό, απαντάει. Δεν έχει ξεκινήσει καμία επίσημη διαδικασία, ωστόσο οι συνομιλίες της Ελλάδας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας προχωρούν. Αυτά και για τα πυρηνικά. Θυμίζω, απέναντι οι Τούρκοι στο Ακούγιο φτιάχνουν, έτσι. Στο Ακούγιο, στο οποίο, προσέξτε, είναι στα τελειώματα, δεν είναι ότι φτιάχνουν. Έχουν πάρει και δάνειο από τους Ρώσους για να τους κατασκευάσουν το ρώσικο καταπληκτικό αυτό. Δεν είχαν τα λεφτά, ζητήσανε δάνειο από τη Ρωσία, τους έδωσε η Ρωσία για να πληρώσουν τη Ρωσία για να φτιάξει τα πυρηνικά, την πυρηνική κατάσταση, παλιά τεχνολογία. Όχι αυτό που λέμε εμείς περί μικρό άρθρωτο πυρηνικό σταθμό. Θα πεις, η ίδια δουλειά δεν κάνει, ψάλτη. Ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
18: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι 9 λεπτά. Περίπου 9 λεπτά πριν από τις 7. Είναι Δευτέρα. Είναι η 6η μέρα του Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, τσακάρω Δευτέρα, ξέρω, οκ. Okay, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή, παιδιά. Είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα έως και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. 2-3 πολιτικά που θέλω να σας πω. Θα μου πεις πολύ, πολλά πολιτικά ψάλτη πέσανε τη εβδομάδα. Σωστό είναι αυτό, δίκιο έχετε, αλλά τι να κάνουμε. Να ξεκινήσω καταρχάς με την απόφαση του Γιώργου Καραμέρου, συνάδελφος ο κύριος Καραμέρος, δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω, όχι ότι εμείς είμαστε πολιτικοί. Εμείς είμαστε ανωνού Παπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και καλός συνάδελφος, η αλήθεια είναι ο Γιώργος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παρετείται, λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Δύο πράγματα. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχει δοθεί ένας τρόπος για να ενταχθούν κάποιοι στο νέο κόμμα, να μην έχουν βουλευτική έδρα, όσοι είναι να πάνε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι θα ακολουθήσουν την τακτική αυτή. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, αυτός λέει που θα αντικαταστήσει, καταρχήν άλλο ευτράπελο είναι το τι θα γίνει τώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι αν δεν κάνω λάθος, δεύτερος στην Ανατολική Αττική ήταν ο κύριος Πύρτζης, ο πρώην υπουργός, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω δεν προτίθεται, λέει, να αναλάβει, διότι και αυτός βρίσκεται κοντά, αν και εφόσον, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο επόμενος είναι, λέει, η κυρία Κοροβέση, η οποία, κυρία Κοροβέση, βρίσκεται στο κόμμα του Κασελάκη. Το μπέρδεμα του μπερδέματος. Όπως και να έχει, πάντως 11 Ιουλίου, θυμίζω, είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. 11 του μηνός είναι πότε, το Σάββατο? Το Σάββατο δεν είναι, ναι, Παρασκευή. Όχι, ναι, το Σάββατο 11 του μηνός. Για να δούμε τι θα δούμε. Άλλο ένα θέμα που θέλω να πούμε δύο κουβέντες, δεν θέλω να τα προσπεράσουμε αυτά, γιατί μερικές φορές και εγώ ξεχνιέμαι. Είναι η ιστορία της συζύγου του κυρίου Νίκου Φαραντούρη, του κυρίου Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος τώρα είναι εξελέγει ως ευρωβουλευτής. Μπέρδεμα. Ξαναλέω, μπέρδεμα του μπερδέματος, δεν υπάρχει. Ο κύριος Φαραντούρης ήταν εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε, πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων, okay. Και αποκαλύφθηκε ότι η σύζυγός του, η οποία αν δεν κάνω λάθος είναι μόνιμη υπάλληλος εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, εφοριακός, κάτι τέτοιο, αποσπάστηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Φαραντούρης για τα προσόντα της σύζυγου κλπ. Κανείς δεν αμφιβάλλει αν έχει, δεν έχει κάποιος προσόντα, αλλά το ζήτημα, κατά ταπεινή μου άποψη, είναι το νόμιμο και το ηθικό, το γνωστό και μη εξηρεταίο μεγάλο θέμα το οποίο κατά καιρούς λέμε. Ελπίζω να καταλαβαίνετε όλοι τι λέμε, διότι καλό θα είναι να αποφεύγονται γενικά τέτοια ζητήματα τα οποία έχουν και οικονομικές τέλος πάντων εξελίξεις σε έναν υπάλληλο ο οποίος μετακινείται από τη μία μεριά στην άλλη. Θα έλεγα λοιπόν καλύτερα, για να μην υπάρχει μουρμούρα και για να μην υπάρχουν υπονοούμενα και να μην υπάρχουν θολά σημεία κλπ, καλό θα είναι γενικά οι πολιτικοί, καινούργοι και παλιοί, να αποφεύγουν τέτοια ζητήματα. Δεν χρειάζεται όταν εμπλέκονται πρόσωπα του προσωπικού τους περιβάλλοντος, της οικογένειάς τους ενδεχομένως, να έχουν, θα μου πεις αυτό όμως δεν είναι κακό, ενδεχομένως είναι κακό, αλλά είναι το, πώς να σου πω, το τίμημα του ότι κάποιος είναι στη δημόσια σφαίρα. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος σε όλα και να μην δίνεις λαβές να σε κακοχαρακτηρίζουν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλήθεια σας το λέω. Κρυστάλλινος. Δηλαδή το φως να περνάει μέσα και να μην σταματάει πουθενά. Μα πουθενά. Και για να κλείσω, το λέω και το ξαναλέω εδώ και κάμποσες εβδομάδες, για την υπόθεση της Ιεράς Μονή Σινά. Μαθαίνω ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, οι διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες, λέει, για το περιουσιακό βρίσκονται σε καλό σημείο. Βέβαια, το καλό σημείο δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Ακόμα όμως, επίσης δεν έχει τελειώσει η ιστορία της υπηκότητας του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής Σινά, που συνήθως έχει και αιγυπτιακή υπηκότητα. Όπως και να έχει όμως, επειδή το μοναστήρι έχει μια περιουσία εκεί που κάποιοι την εποφθαλμιούν, τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή? Ποιος θα έχει την ευθύνη της περιουσίας αυτής? Ποιος θα την αξιοποιεί? Ακόμα για αυτό το ζήτημα είμαστε στις διαβουλεύσεις. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την επόμενη ώρα και με καλεσμένους, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά και ωραία πράγματα για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη σήμερα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, και θα επιστρέψουμε στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
23: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
24: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
25: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
24: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
25: Για πότε είναι αυτά?
24: Για σήμερα.
25: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
26: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
27: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
28: Star FM 93.
2: Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Novibet ζει στο παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πες μου πώς γίνεται. Αφού έχεις φύγει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η Δήμητρα Σαματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα Ρεκή, η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Γλυφάδα λόγω σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Καθυστερήσει σημειώνεται επίσης στις Χιστούς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δήμητρα Κοπούλου στην Καλυθέα. Χωρίς ενεργό ενίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα σε 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης στην προσαρτημένη από την Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από την Χεσμπολά, υποστήριξη με συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μέντζαμιν Νετανιάχου. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη εχθές το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσέγγιζαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει σε αρκετές ημέρες στην ανατολική χώρα, δήλωσε εξωματούχος το Σάββατο. Η Νορβηγία ανοίξε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτερική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Viking Erling Haaland, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ, αλλά και ο Νεϊμάρ που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία τέλος νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά έθωρος για σήμερα στην Αττική, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 32 στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε στις αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την κατάσταση και ότι έχουμε καινούριο και νεότερο από την πυρκαγιά στην Καλυθέα. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων θυμάτων, εθελοντές και 76 οχήματα. Έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Αθηνών Θιβών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απέτησε την διαρκή ακινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων των δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Παράλληλα, 4 άτομα συλλήφθησαν εχθές στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στον Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθέναν και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την Πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης που έγινε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Στόχος είναι να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σήμερα ο Υφυπουργός κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη, όπου σε 11 παρτέρα το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Ελεύθερος αφέθηκε 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή στο Ρεόκαστρο μετά την μεταγωγή του ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται επίσης να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Την ίδια ώρα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ στον 76χρονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά όταν το όχημά του κόλλησε σε χωματόδρομο που βρίσκεται στο σημείο 0 όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσπάθειά του δεν να το ξεκολλήσει, προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων και που έπαιρναν στην περιοχή το βράδυ του Σαββάτου. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους Θρασίδηλους που παριστάνουν τους Επανασάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη χθεσινή του ανάρτηση, αναφερόμενο στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτερης Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράσεις αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξαντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρσέρ και τη συνομιλία τους με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Θάνο Ντόκο. Αφορμή η ισχυρισμή των Ρώσων Φαρσέρ στη συνέντευξή τους στο ΜΕΓ, κατά την οποία επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Για τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ και ζητά από τον Πρωθυπουργό να πράξει τα δέοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για πρωτοφανές φιάσκο του δίθεν επιτελικού κράτους και επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επισημαίνει πως ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη τη δράση στο δημόσιο εξευθελισμό των Ρώσων Φαρσές στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Μαξίμου. Βολές κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο του, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20%. Τους έλεγα: μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε τον μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Να τον ακούσουμε.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς πιστεύω. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν βγάζω ανακοίνωση.
1: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Σε σχολιασμό τώρα των δύο βίντεο που ανήρθε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εχθές στο τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky. Αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Θάνο Ντόκ αλλά και στη δολοφονική επίθεση σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα 5 Ιουλίου. 11 χρόνια δηλαδή μετά την μαύρη επέτειο του δικαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ.
3: Όταν είδα ότι
2: είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας. Σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό, και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο.
0: Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρσι. Τα αίτια και οι προτινόμενες λύσεις θα αναζητηθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πυρετώδεις προετοιμασίες για πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στην Ανατολική χώρα, δήλωσε αξιωματούχος το Σάββατο. Δυστυχώς, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονταν σε ακίνητα, χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τις κατοικίες τους, κάποιοι στο δρόμο και κάποιοι μέσα στα θαυμένα οχήματα, διευκρίνησε.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, αναμετρήσει για τη φάση 16 του Μουντιάλ. Η Νορβηγία ανοίξε 2-1 την Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλο πρωταγωνιστής για τους Βίκινγκ, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Επιθετικός της Manchester City έφτασε τα 7 στη διοργάνωση και έπιασε την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ με τους Μέση και Εμπαπέ.
3: Πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, αναμετρήσει για τη φάση 16 του Μουντιάλ. Η Νορβηγία ανοίξε 2-1 την Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βίκινγκ, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Επιθετικός της Manchester City έφτασε τα 7 στη διοργάνωση και έπιασε την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ με τους Μέση και

0: Η άλλη, η Νορβηγία ανοίξε 2-1 την Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βίκινγκ, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Επιθετικός της Manchester City έφτασε τα 7 στη διοργάνωση και έπιασε την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ με τους Μέση και Εμπαπέ. Μέσα σε πάρα πολύ βαλή κλίμα όμως και έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κοντομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ήμουν έτοιμος έτσι να φανώ λίγο αισιόδοξος πως έχουμε μια μικρή βελτίωση και την έχουμε σήμερα στους δρόμους. Αλλά συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή, το αναφέρατε κι εσείς λίγο νωρίτερα. Παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Σαλήμου και της Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αλίμου και την Καλαμακίου. Προς την Καλαμακίου, για να είμαι ακριβής. Εκλειστές οι δύο δεξιές λωρίδες κατά τα φαινόμενα. Όταν απομακρυνθούν τα οχήματα, θα ενημερώσουμε τάχιστα όσο πιο γρήγορα μπορούμε τους ακροατές μας. Πρόβλημα λοιπόν προς τα εκεί. Η μόνη εναλλακτική, καλή, πολύ καλή εναλλακτική, είναι η λεωφόρος Αμφιθέας, φίλες και φίλοι. Από εκεί και πέρα, έχουμε βελτίωση στη λεωφόρο Κηφισού. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματά της, αλλά σαφώς είναι βελτιωμένη η εικόνα. Και στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την ξέρουμε, ένα 5% όλο και όλο καλύτερη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κοντομιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού στον κεντρικό αεροδρόμιο του ΣΚΑΗ, μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Ενώ τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη και περισσότερες ειδήσεις πάντοτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
6: Sky 100,3.

0: το δελτίο με τον κύριο Γιαννίδη. Έβλεπα εκεί στο δρόμο και απολαμβάνω αυτούς οι οποίοι κατεβαίνουν και πάνε προς Πειραιά. Είδα και κάποιους φορτωμένους, που σημαίνει ότι ξεκινάνε διακοπές σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκαμε στην καλύτερη των εποχών μας για τις διακοπές, ιδιαίτερα στα νησιά μας. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή μέρα. Τσάγκαρο Δευτέρα, ίσως λίγο διαφορετική. Η κυρία Σούζη είναι δίπλα μου.
1: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται πάλι, αναστάτωση πάλι μεσημεριανή, αυτό κλπ. Δεν θα ηρεμήσουμε.
1: Όχι, καλύτερα να μην ηρεμήσουμε.
0: Καλά, πλάκα, καλό προφανώς.
1: Το ξέρω ότι κάνεις πλάκα. Κοίτα, είναι περιορισμένη βέβαια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Η αστάθεια μιλάμε, ναι.
1: Ίσως την Πέμπτη έχει λίγο παραπάνω προχούλες, θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Πάλι μεσημέρι απόγευμα. Όμως ίσως τότε είναι λίγο παραπάνω.
0: Okay.
1: Η θερμοκρασία μη μικρά καμπανεβάσματα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, εδώ στην Αττική θα είναι γύρω στους 33 βαθμούς.
0: Okay.
1: Έχει ακόμα ένα βοριαδάκι, το οποίο μέσα στο Αιγαίο φτάνει τα 7 μποφόρ, και αύριο στο Ανατολικό Αιγαίο τα 7. Σήμερα είναι έτσι λίγο πιο γενικευμένο το 7. Προφανώς εχθές είχαμε και 8. Φαινόταν άραγε από το πρωί, καλημέρα φαινότανε,
0: ναι.
1: Και στο Αιγαίο πάντα, δηλαδή αύριο θα περιοριστεί το 7 στο Ανατολικό Αιγαίο. Και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, μη σου πω, εξασθενούν σχεδόν τελείως και δεν ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ, άντε να βγάζει τα νότια από δυτικές διευθύνσεις κανένα εξάδελφο, κάτι το ιδιαίτερο.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Αυτό βεβαίως και είναι σε πολύ καλό. Οι θερμοκρασίες έως 34 με 35, μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, την Τετάρτη 36 τα πυρωτικά, δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι παραπάνω, σχεδόν μέχρι και την Παρασκευή, ας πούμε. Μετά λίγο ίσως ανέβει το Σαββατοκύριακο, θα το δούμε, δεν είμαι σίγουρη και γι' αυτό.
0: Πλάκα, την άλλη εβδομάδα θα φτάνουν 15 του μηνός.
1: Αυτό δεν είχε πει, το λέγαμε από ότι μέχρι τις 10-12 του μηνός δεν βλέπαμε καύσωνα, δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο και πραγματικά έτσι φαίνεται. Ίσως πάει και μέχρι τις 15, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: 15 είναι την άλλη Τετάρτη.
1: Την άλλη Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, θυμίζω, είναι και η τελευταία μέρα για τις φορολογικές δηλώσεις, άσχετο αυτό.
1: Άσχετο, ναι.
0: Μεταξύ μας τα λέμε, γιατί 15 του μηνός κλείνει.
1: Θα δούμε πώς θα πάει. Τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο, δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ έντονο, καύσωνας ή οτιδήποτε. Προφανώς ζέστη, γιατί είμαστε.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είμαστε. Εντάξει, αυτό. Αλλά υποτίθεται.
1: Θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, οπότε θα βγάλει η μνοτιαδούρα από το Σαρονικό, επιστημονικά πάντα το μνοτιαδούρα. Άρα θα έχει υγρασία.
0: Τα επιστημονικά όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Θυμίζω όμως κάποια φορά για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι του καιρού, γιατί θέλω κάτι να σας ρωτήσω. Είναι ότι πριν από 2-3 χρόνια ξεκινούσαν οι ζέστες από το Μάιο.
1: Γιατί και πέρυσι.
0: Ναι, και έκανε κάτι σαραντάρια.
1: Ναι, κάτι
0: σαραντάρια.
1: Φέτος έχουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, μην μιλάτε καθόλου.
0: Τίποτα, ούτε του παπά τα έχουν
1: ούτε
0: πει.
1: Ούτε του παπά, έτσι, μπράβο.
0: Στο Δεσπότη, μόνο που έχει λεφτά τώρα κάτι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να σας πω, κυρία Σούζη, τι γίνεται. Ακούω φωνές γενικά από σου.
1: Α, θες να ακούσει και τη δικιά μου, δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω
1: να την ακούσει, να φωνάξω.
0: Έχω κάτι διάβαζα σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα κάποιων συναδέλφων σας.
1: Και ο κύριος Κολυτάς και ο κύριος Καντερές.
0: Τι γίνεται, δεν υπάρχει προσωπικό.
1: Ναι, είπαν ότι θα το κλείσουμε το μαγαζί. Εγώ λέω το κλείσαμε το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτή τη άποψη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε προγνώσεις.
1: Οι προγνώσεις πολλών ημερών μας τελείωσαν. Διότι η βάρδια η πρωινή που ήταν 5 άτομα και έχει πολλή δουλειά,
0: ναι,
1: γιατί ζητάει και ο κάθε πικραμένος για κάθε γωνία του Αιγαίου πρόγνωση.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει, εταιρείες, αυτά, οτιδήποτε.
0: Okay.
1: Και έχουν, ξέρω εγώ, πόσες προγνώσεις την ημέρα βγάζουν. Η βάρδια που ήταν με 5 άτομα έχει γίνει 3.
0: Και αυτό αποφάσισα. Είναι, συγγνώμη, αυτό είναι λόγω καλοκαιριού ή είναι μια
1: δεν
0: μόνιμη.
1: Δεν είμαι σίγουρη τι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς θα είναι το καλοκαίρι χειρότερα. Δεν ξέρω αν θα την αυξήσουν, δεν το ξέρω. Γιατί δεν είμαι μέσα και δεν το
0: ωραία.
1: Ξέρω.
0: Πάμε πάλι άλλο ερώτημα. Μισό λεπτό. Μην μου πείτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα δεν χρειαζόμαστε παραπάνω προγνώσεις με αφορμή και τις φωτιές κλπ. Να ξέρουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Ο μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα κλπ.
1: Να σου πω κάτι. Και εσύ με ρώτησες γιατί αν το χειμώνα θα είναι η βάρδια μεγαλύτερη. Γιατί το καλοκαίρι δεν έχουμε τον αφανόμενα, δεν έχουμε καύσωνες, δεν έχουμε
0: ανέμους.
1: Δεν πρέπει να έχουμε και να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Να υπάρχει ένας μπούσουλας που να λέει εμείς ότι ξέρεις επόμενες 6 μέρες. Δεν έχουμε καύσωνα, ραντερφέ.
0: Okay.
1: Έχουμε θερμοκρασίες κανονικές. Δεν πρέπει κάποιος, κάποιο όργανο να το λέει σωστό αυτό. Δεν το λέει πια.
0: Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις μακροπρόθεσμες.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας μπορεί να ανοίξει το τηλέφωνο και να δει. Βάλανε δε κάτω. Είδα αυτό το πράγμα χθες και μου πιάσαν τα γέλια. Βάλανε κάτω από την πρόγνωση. Έχουν και την αυριανή πρόγνωση. Τη σημερινή και την αυριανή. Και από κάτω ένα link που σε πηγαίνει σε χάρτες πρόγνωσης καιρού.
0: Και τι θα κάνουμε,
1: το οποίο δεν δουλεύει. Το οποίο δεν δουλεύει κιόλας. Δηλαδή είναι
0: γιατί
1: αστεία πράγματα.
0: Εκτιμάται αστεία. Ότι θα κάνουμε πρόγνωση μόνοι μας. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή
0: άρα θέλει προσωπικό δηλαδή.
1: Θέλει προσωπικό. Δεν έχει λεφτά να κάνει ραδιοβολήσεις που έλεγε ο κύριος Καντερές. δεν τους δίνουν λεφτά να κάνουν ραδιοβολήσεις. Δηλαδή η ραδιοβολήση είναι, πετάω τον μπαλόνι, πάω πάνω, μετράω την ατμόσφαιρα. Είναι η παρατήρηση. Αν δεν έχω την παρατήρηση, πώς θα πάω στην πρόγνωση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν έχουν λεφτά για προσωπικό, δεν παίρνουν προσωπικό.
0: Συγγνώμη, δεν βάλανε.
1: Έδωσαν προσωπικό της ΕΜΗ, πολιτικό και στρατιωτικό, γιατί το στρατιωτικό είναι το περισσότερο πια.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έδωσαν σε διάφορες υπηρεσίες που ζητάγανε και δεν βγαίνει το πράγμα. Πώς
0: ερώτηση,
1: το λένε?
0: Μισό λεπτό, γιατί το κουβεντιάσαμε τις προηγούμενες μέρες. Ήρθανε, γιατί είχαμε δει μια καταχώρηση που λέει ότι βάλαμε και καινούρια ραντάρ και λοιπά για τον καιρό.
1: Τα ραντάρ έχουν έρθει.
0: Ναι, λέω, αυτά δεν πρέπει να τα μάθει κάποιο που λέγαμε το προσωπικό για
1: τώρα
0: να βοηθήσει.
1: Τα καλυμπράρουνε.
0: Α,
1: τα καλυμπράρουν.
0: Ναι, okay. Το λέω μετά, παιδί μου, με την έννοια ότι πρέπει.
1: Το στρατιωτικό προσωπικό θα τα χρησιμοποιεί πια.
0: Το στρατιωτικό προσωπικό.
1: Όταν δες, Γιώργο, εγώ όταν πήγα στη μετεωρολογία εδώ και πόσα
0: κάποια
1: χρόνια.
0: Κάποια χρόνια δεν
1: ναι,
0: ναι,
1: πάρα πολλά.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ήμασταν ακόμα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και λέγαμε από τότε αφήστε την υπηρεσία να γίνει πολιτική. Έφτασε το πέρασμα του χρόνου, είναι ακόμα στρατιωτική.
0: Okay.
1: Παρότι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 3 χρόνια, 4 πόσα ήταν, ναι, να φύγει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να πάει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, και χαρήκαμε όλοι και εγώ έκλαιγα από τη χαρά μου τέτοιο πράγμα. Μετά
0: νομίζω
1: από
0: ήμασταν εμείς και οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί πήγανε και εμείς δεν έχουμε
1: πήγανε
0: πάει.
1: Και τώρα δεν υπάρχει καμία άλλη υπηρεσία στην Ευρώπη εκτός από εμάς που όχι μόνο δεν έχει επιστημονικό προσωπικό διότι παίρνουν συντάξεις.
0: Βέβαια,
1: τώρα τον 20 Ιουνίου φεύγει η κυρία Τασοπούλου. Η κυρία Τασοπούλου είναι η διευθύντρια στην πρόγνωση. Πριν από λίγο έφυγε ο κύριος Κολυδάς. Φεύγουν όλοι οι έμπειροι μετεωρολόγοι, με λίγα λόγια.
0: Αλλά δεν υπάρχει
1: φεύγει
0: επόμενη
1: υποδιοικήτρια,
0: γενιά.
1: Η υποδιοικήτρια δεν αντέχει άλλο, η κυρία Μαρινάκη, η οποία ξέρει τα πάντα. Είναι μετεωρολόγοι με εμπειρία, με αυτά. Φεύγουν. Και φεύγουν και μέχρι τα Χριστούγεννα φεύγουν κι άλλοι. Δεν είναι, δηλαδή είναι. Πάνε όλοι. Τι θα μείνει εκεί μέσα?
0: Έλατε, τι θα μείνει.
1: Δεν επόμενη, έχει πάρει.
0: Επόμενη γενιά
1: δηλαδή,
0: δεν υπάρχει.
1: Τι θα είναι? Όχι, υπάρχει πολύ λίγα άτομα. Η επόμενη γενιά είναι αυτή που πήραν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι πολύ λίγα άτομα. Δεν είναι πολλά.
0: Ναι, αλλά έχουμε ανάγκη προφανώς.
1: Προφανώς. Άρα θα γίνει μια τελείως στρατιωτική, γιατί βγάζει αβέρτα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν θέλει να φύγει μια από εκεί και να γίνει πολιτική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Ναι, λέω, ρε,
1: να μην τους εκθέσω.
0: Ένα
1: τώρα
0: κομμάτι μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, για ευνόητους λόγους, να έχει στρατιωτικό κομμάτι.
1: Άκουμε, η Λάρισα, το ΑΤΑ στη Λάρισα.
0: Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.
1: Έχει εξαιρετική μετεωρολογική υπηρεσία με στρατιωτικούς. Εμείς τι έχουμε εδώ? Τίποτα δεν έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να το έχουμε με στρατιωτικούς και εδώ?
0: Ευχαριστώ, κυρία Χριστίνα μας. Της έβαλα φωτιά. Γιατί διάβασα κι εγώ περίεργα πράγματα γι' αυτό, ρε παιδί.
1: Okay. Είναι δυνατόν να μην έχουμε πρόγνωση πολλών ημερών?
0: Μα
1: είναι δυνατόν
0: αυτό...
1: και να βγαίνει ο κάθε ένας στα μέσα και να λέει ότι θέλει?
0: Κάτι να το μαζέψει μετά με αυτό.
1: Δεν μαζεύεται με τίποτα. Εδώ ήταν γραμμένη και δεν μαζευόταν με τίποτα.
0: Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα μας. Άντε, υπομονή. Κάντε υπομονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EZOMAT Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EZOMAT Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της EZOMAT.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: EZOMAT Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 2462 026 343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
11: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 19 λεπτά μετά τις 7, καλή εβδομάδα σε όλους. Καέκα το κομματρία, είπαμε, είναι η έκτη μέρα του Ιουλίου, είναι η πρώτη Δευτέρα ουσιαστικά του Ιουλίου και πόση ώρα ακούγατε.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην παραλιακή λεωφόρο από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Προτείνεται η λεωφόρος Αμφιθέας προς την παραλιακή. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άντρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίσουν κάποιες διάσπαρτες εστίες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής, υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου Σισάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100.3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα του Μουντιάλ, που έχουμε και αρκετές εκπλήξεις στο φετινό Μουντιάλ. Η κυριότερη και η πιο ουσιαστικότερη είναι ο αποκλεισμός της Βραζιλίας, παρακαλώ πάρα πολύ, από την Νορβηγία. Αποδείχθηκε ότι η Νορβηγία ήταν πολύ σκληρό καρύδι για να πεθάνει, που λέμε δημοσιογραφικά. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείνει και ένας κύκλος για κάποιες ομάδες, εθνικές ομάδες, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Τώρα, πολύ ενδιαφέρον με βάση αυτά που ακούσατε τώρα στους τίτλους, μια κουβέντα να πω, γιατί μίλησα λίγο το Σαββατοκύριακο με κάποιους, για το θέμα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις αποδίδονται καταρχήν, μας τα έλεγε και ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στο γεγονός ότι τα μηχανήματα που έχει η χώρα για να καλύψει τις ανάγκες είναι παλιάς τεχνολογίας, άρα η χωρητικότητα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση, και βέβαια η υψηλή εναέρια κυκλοφορία, λέει, λόγω της κρίσης η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πάντοτε και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε προβλήματα, αλλά φέτος τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Και φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις στην ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Να δούμε αν μπορεί αυτό το πράγμα να βελτιωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη, διότι κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό, τον κύριο Νίκο Ρόμπαμπα. Ο κύριος Ρόμπαμπας είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το ΚΕΦΥΜ παράγει πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες για μια σειρά ζητημάτων. Ένα από τα ζητήματα, σας το έλεγα και την περασμένη Παρασκευή, είναι ποιες προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης καθυστερούν ή κάποιες από αυτές δεν φαίνεται να περπατάνε. Αλλά το πιο ενδιαφέρον, που επιβεβαιώνει το γνωστό πρόβλημα που έχουμε, είναι η δουλειά που παρουσιάστηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, που είναι κομβικής σημασίας και για τον απλό πολίτη, αλλά όχι μόνο για τον απλό πολίτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρόμπαμπα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω η δουλειά που κάνατε για μια ακόμα φορά στο κομμάτι αυτό της απονομής της δικαιοσύνης δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα εγγενείς αδυναμίες, οι οποίες παρά τις προσπάθειες δεν λύνουν το πρόβλημα. Ενδεχομένως κάπως το βελτιώνουν, αλλά δεν φτάνουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστά. Καταρχάς να ξεκινήσω διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία είναι του 2024.
0: Ναι.
1: Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για όλες τις χώρες της Ένωσης, άρα μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε. Και έως το 2024 στην πραγματικότητα δεν έχουμε βελτίωση. Τα πράγματα εξακολουθούν και να είναι εξίσου άσχημα με το παρελθόν. Σίγουρα οι ενδείξεις που έχουμε για το 2025 και για το 2026 είναι σαφώς καλύτερες,
0: ναι.
1: Αλλά στο κομμάτι που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, και να πούμε ενδεικτικά κάποιους αριθμούς,
0: ναι.
1: Για την απονομή της δικαιοσύνης σε πρώτο βαθμό χρειάζονται στην Ελλάδα πάνω από 600 ημέρες κατά μέσο όρο, ενώ ο διάμεσος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 100.
0: Ο διάμεσος είναι ο μέσος όρος, καταλαβαίνω, σωστά?
1: Ναι, για να το πούμε απλά για τους ακροατές, ο μέσος όρος δεν είναι ακριβώς ο μέσος όρος, είναι το σημείο που τα μισά κράτη είναι από πάνω και τα μισά κράτη από κάτω, χωρίς να είναι ακριβώς ο μέσος όρος. Είναι, για επιστημονικούς λόγους, είναι καλύτερος η διάμεσος.
0: Ωραία, αλλά μαλώσουμε. Εγώ θέλω απλά όμως ότι είναι εντυπωσιακή η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και ενδιάμεσου, που λέτε.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Είναι εντυπωσιακή η διαφορά. Και καταρχάς να πούμε γιατί είναι σημαντικό. Η απονομή της δικαιοσύνης, ξέρουμε ότι σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και το βιώνουμε καθημερινά. Για μένα το σημαντικό είναι ότι όταν καθυστερείται τόσο πολύ η απονομή της δικαιοσύνης, είναι σαν να μην έχουμε δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν εμείς οι δύο έχουμε μια διαφορά και πρέπει να πάμε στα δικαστήρια και εγώ έχω άδικο, και ξέρω ότι
0: η δικαιοσύνη θα αποφασίσει πολύ, πολύ χρόνο μετά, κερδισμένος είστε εσείς προφανώς.
1: Ακριβώς. Αν δεν θέλω να σας πληρώσω, θα περιμένω δύο χρόνια. Θα
0: κάνω ένσταση, θα πάμε στον επόμενο βαθμό.
1: Ακριβώς.
0: Ενδεχομένως θα μπλοκάρουμε και ξέρω εγώ κάνα δύο φορές τη δίκη για να πάει λίγο πιο πίσω.
1: Ναι, θα αρρωστήσει ο δικηγόρος μου, θα έχει μια δίκη κάπου αλλού, θα πάμε στα 10 χρόνια και συνεπώς αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να καθυστερούν.
0: Σας έλεγα και το
1: δικαστικό σύστημα επιπλέον, διότι σωστό, πολλοί άνθρωποι που φεύγουν γιατί απλώς θέλουν να καθυστερήσουν.
0: Σωστό. Θυμίζω, γιατί το είπαμε και τηλεφωνικά, πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις όταν, ας πούμε, υπάρχουν επενδύσεις από πίσω από κάποιες ιστορίες. Δηλαδή έρχεται κάποιος ο οποίος θέλει να επενδύσει στην κατασκευή μιας εταιρείας ή ξέρω εγώ στην αγορά μιας έκτασης κλπ. Μπλοκάρει για κάποιο λόγο, πηγαίνει στη δικαιοσύνη η ιστορία αυτή και τα πράγματα αποκτούν άλλους ρυθμούς. Ο χρόνος στη δικαιοσύνη είναι λίγο διαφορετικός, νομίζω, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα, ενδεχομένως, κάποιες από τις επενδύσεις ή να μένουν πολύ πίσω ή να ακυρώνονται στην πορεία.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν θες να κάνεις μια επένδυση και πρέπει να περιμένεις πολλά χρόνια για να δεις τελικά αν θα γίνει ή δεν θα γίνει και έχεις βάλει και χρήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος είναι πραγματικά χρήμα.
0: Ναι.
1: Διέχεις το κόστος κεφαλαίου για μια μεγάλη επιχείρηση, μπορεί να το υπολογίζει ο επενδυτής 20%. Αν έχει βάλει 10 εκατομμύρια, το κοστίζει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Συνεπώς υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε.
0: Αλλά παίζουν καταλυτικό ρόλο.
1: Λοιπόν, αυξάνει το ρίσκο της επένδυσης και συνεπώς την επόμενη φορά που θα επενδύσει θα θέλει ακόμα μεγαλύτερη προβλεπόμενο κέρδος και συνεπώς δεν θα φτάνει καμία επένδυση και όμως και όταν βελτιώνονται τα πράγματα κάποια στιγμή, αυτό μέχρι να το καταλάβουν οι επενδυτές θέλει χρόνο, γιατί όταν καείς με το χυλό φυσάς και το γιαούρτι,
0: σωστό,
1: και ακόμα και σε ένα-δύο χρόνια τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ιδανικά, που δεν θα είναι προφανώς, θα πάρει πολύ χρόνο αυτή η αίσθηση που έχουν οι επενδυτές που έχουν έρθει στο παρελθόν και έχουν εμπλέξει μέχρι να αλλάξει. Άρα είναι από τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για τους επενδυτές, προφανώς είναι και για τους πολίτες.
0: Προφανώς.
1: Γιατί έχουμε την γκρίνια με την εγκληματικότητα που και αυτή είναι πολύ σωστή, γιατί συλλαμβάνει κάποιος η αστυνομία, κάποιον η αστυνομία και την επόμενη μέρα είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος διότι δεν δικάζεται μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα.
0: Άρα,
1: η αστυνομία δεν μπορεί να έχει κάποιον
0: τέλειο
1: για μια ληστεία, μια κλοπή φυλακισμένο δύο χρόνια για να περιμένει να δικαστείς. Άρα αυτός ο άνθρωπος απελευθερώνεται.
0: Και μπορεί να επανέρχεται.
1: Και
0: μπορεί να επανέρχεται, ακριβώς. Βέβαια, είπατε κάτι στην αρχή και θέλω έτσι για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουν γίνει κάποια βήματα 25-26. Μπήκε η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής κάποιων χαρτιών στην δικαιοσύνη και αυτό είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι μεταφέρεται ένα τμήμα κάποιων υποθέσεων σε δικηγόρους και φεύγουν από τους δικαστές και αυτό αφαιρεί υλικό από τους δικαστές, άρα μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα κάποιες άλλες υποθέσεις, αλλά αυτό θα πρέπει να φανεί εν τη πράγμαση στη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να δούμε και εκεί πόσο έχουμε φτάσει πιο κοντά στον ενδιάμεσο χρόνο των άλλων χωρών και γενικότερα πώς πάει η ιστορία. Κλείνοντας, έχετε στοιχεία ποια είναι η χώρα που τρέχει πάρα πολύ καλά σε επίπεδο Ευρώπης δικαιοσύνη σε σχέση με εμάς, δηλαδή ποιες είναι πάρα πολύ καλές χώρες, ποιες είναι οι χώρες οι οποίες είναι πρότυπα για εμάς που μπορούμε ή θα έπρεπε να μπορούμε να τις πιάσουμε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι η Δανία,
0: ναι,
1: που όταν είδα το χρόνο απονομής σε πρώτο βαθμό ήταν 40 ημέρες. Και είπα στους αδέλφους που κοιτάνε τα στοιχεία, λέω κάποιο λάθος έχετε κάνει εδώ, δεν μπορεί να είναι 40 ημέρες. Και όμως είναι 40 ημέρες και καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρχει μια διαφωνία και θέλουμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο και στις 40 ημέρες έχεις πραγματικά
0: μια πρώτη απόφαση, είναι συγκλονιστικό.
1: Καταλαβαίνεις πόσο πιο εύκολα λειτουργούν τα πράγματα και πόσο πιο σίγουρος είσαι για μια συμφωνία που έχεις κάνει, μια σύμβαση.
0: Είναι αυτονόητο τώρα, δεν το κουβεντιάσουμε. Θέλαμε κάποια στιγμή να γίνουμε η Δανία του Νότου, νομίζω, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει.
1: Είναι λίγο παραπάνω από ένα μήνα στη Δανία και είναι λίγο λιγότερο από δύο χρόνια στην Ελλάδα.
0: Συγκλονιστικό.
1: Η σύγκριση είναι συγκλονιστική πραγματική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ο κ. Νίκος Ρόμπαμπας, ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, με αφορμή την ιστορία της δουλειάς που κάνανε για τον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Μακάρι να βελτιωθούν τα πράγματα για όλους μας και για εμάς τους απλούς πολίτες και προφανώς και για άλλους οι οποίοι πρέπει να δρομολογήσουν εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Πάμε λίγο στα της κίνησης, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αρκετά προβλήματα για Δευτέρα και βλέπω από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέει ο κ. Κολιομιχάλης και εδώ στα νότια. Έλα, Δημήτρη, μας καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, φίλες και φίλοι. Έγινε μια σύγκρουση νωρίτερα στο ύψος Καλαμακίου. Έκλεισαν οι δύο λωρίδες εκ των τριών, ας πούμε, στο σημείο τέλος πάντων. Και έτσι από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου, προς τον Άλυμο δηλαδή, είστε ακινητοποιημένοι. Ήταν πολύ καλή εναλλακτική η Αμφιθέας προς την παραλιακή. Τώρα το δεύτερο μισό της Αμφιθέας έχει πιάσει κινήσει, αλλά και πάλι θα φτάσετε πολύ γρηγορότερα αν πιάσετε την Αμφιθέας αντί της παραλιακής προς τη Γλυφάδα. Όσοι βέβαια εξυπηρετήσετε και μπορείτε να πάτε στην Καλαμακίου, Αγίου Δημητρίου Καλαμακίου, θα φτάσετε ακόμα πιο γρήγορα, δεν το συζητώ.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα ξέρουμε, και η Κηφισού στα δύο ρεύματά της και η Άνοδος Φυλής και ο Σκαραμαγκάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Μητέα,
9: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
9: αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
12: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
17: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ένα από τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας είναι βεβαίως και η Σύνοδος Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, έτσι, στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, μας ενημέρωσε και ο άνθρωπός μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης, για το πρόγραμμα. Επισήμως, 2 και 4 είναι η τελετή υποδοχής του Ταγί Περντογάν, ψέματα, του Δονάλτιου από τον Ταγίπ Ερντογάν. 3 η ώρα λέει ξεκινούν οι επίσημες συνομιλίες, θα κρατήσουν καλώς χώρο των πραγμάτων 1-2 ώρο. 4 τα κεφάλαια που έχουν να συζητήσουν, οπλικά συστήματα για τους κινητήρες ΚΑΝ και τα F-35, οικονομική συνεργασία, συμφωνίες για ενέργεια και περιφερειακά ζητήματα όπως είναι το Ισραήλ, η Γάζα, η Ρωσία και η Ουκρανία. Κάλεσα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να κάνουμε μια κουβέντα για το πόσο κρίσιμη είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κάποιοι λένε ότι είναι η κρισιμότερη, λέει, των τελευταίων ετών, την κυρία Ινώα Αφεντούλ, η οποία είναι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Αφεντούλ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε, πώς τα βλέπετε,
8: καλά, πολύ καλά,
0: αισιόδοξα
8: πολύ καλά.
0: Ή όχι τα ζητήματα τα οποία θα τρέξουν στη σύνοδο?
8: Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας κατά τη γνώμη μου, ναι. Αλλά αυτό που ίσως πρέπει να μας καθησυχάζει εντός εισαγωγικών είναι ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη, να το πω έτσι. Και η έκπληξη θα προερχόταν από τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου βεβαίως, διότι εκείνος, ας πούμε, κατά καιρούς επιτίθεται στους Ευρωπαίους συμμάχους κτλ. Έχω την αίσθηση ότι σε επίπεδο χαμηλότερο των διπλωματικών και στρατιωτικών αντιπροσωπιών,
0: ναι,
8: έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα, διότι το βασικό ζήτημα αυτής της συνόδου κορυφής, ανεξαρτήτως ότι γίνεται στην Τουρκία, δεν έχει σημασία αυτό με το περιεχόμενο των αποφάσεων, έχει να κάνει με τη νέα κατανομή βαρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί έχει δρομολογήσει εδώ και καιρό ο Τραμπ,
8: ναι,
0: τις αποφάσεις του,
8: ναι,
0: την αύξηση,
8: ναι,
0: των κονδυλίων που δίνουν ευρωπαϊκές χώρες. Έχει καταγγείλει κάποιες που λένε ότι συνεχίζουν και δίνουν λιγότερα χρήματα. Νομίζω ότι προχθές την Παρασκευή έκανε και μια ανάρτηση δείχνοντας ακόμη για μια ακόμη φορά το ποσό που δίνει, σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανική πλευρά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και την απόφαση της Ευρώπης να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες.
8: Ναι. Αυτή λοιπόν τη δοσολογία θα πρέπει να δούμε με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής,
0: ναι,
8: διότι αυτό σημαίνει και για μας, έτσι, και για τη δική μας χώρα, η οποία παρόλα αυτά είναι από τις χώρες που έχει τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.
0: Σωστό.
8: Θα πρέπει να δούμε τις υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πλέον απέναντι στη συμμαχία.
0: Mm-hmm.
8: Και πρέπει να δούμε και τις δεσμεύσεις των Αμερικανών με λιγότερη συμμετοχή, αλλά όχι με αποχώρηση. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, πιστεύω, που θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, πόσο η Αμερική θα συνεχίσει να παραμένει στην Ευρώπη παρούσα.
0: Μάλιστα.
8: Και πόσο οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν σιγά σιγά περισσότερες ευθύνες για την άμυνα της Ευρώπης. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ, έτσι όπως σας το λέω, πολύ συνενετικό. Και μακάρι μέχρι το τέλος του διημέρου να είναι έτσι. Γιατί με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις πώς η διάθεσή του θα εκδηλωθεί απέναντι στους άλλους. Πάντως, ναι, δεν προκύπτει από πουθενά ότι το κλίμα είναι συγκρουσιακό στην Άγκυρα.
0: Ναι, πάντως η κυρία Φεντούλη, είδα μια ανάρτηση πάλι που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί είναι και λαλίστατο στα κοινωνικά δίκτυα, που επιτίθεται. Είναι εναντίον της κυρίας Μελόνι, της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Θέλω να πω ότι δεν αφήνει να περνάει χρόνος χωρίς να βάζει ζητήματα πάνω στο τραπέζι. Θυμίζω,
8: ναι,
0: τα της Γρυλανδίας και την κόντρα με τη Δανία για την ιστορία αυτή. Θυμίζω την κόντρα του με την Ισπανία για την απόφαση της Μαδρίτης να μην επιτρέπει στα αμερικανικά, ας πούμε, αεροσκάφη που πετάγανε για την Μέση Ανατολή να προσγειώνονται. Θέλω να πω ότι έχει ζητήματα τα οποία ξαφνικά ενδεχομένως μπορεί να τα ανοίξει.
8: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων δεν βλέπουμε κάποια συγκρουσιακή ατμόσφαιρα,
0: ναι,
8: αλλά σωστά όπως λέτε, δεν ξέρετε φτάνοντας εκεί εάν θα θέλει να επιτεθεί στον Α ή στον Β.
0: Mm-hmm.
8: Ας ελπίσουμε πως όχι.
0: Οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία σκέφτεται στη δημιουργία νέων στρατηγίων. Και αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται ένα από αυτά να είναι να επικεντρώνεται στην Τουρκία. Εκτιμάται ότι όσον αφορά εμάς τώρα την Ελλάδα, θα έχουμε δυσκολίες σε αυτή τη σύνοδο, θα έχουμε θέματα δηλαδή τα οποία θα μας προβληματίσουν?
8: Δεν προκύπτει, και επειδή ξέρω τη συγκεκριμένη φημολογία,
0: ναι.
8: Θα σας πω το εξής. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται με όλες τις χώρες παρούσες.
0: Mm-hmm.
8: Δηλαδή στη συζήτηση αυτή για τη δημιουργία νέων στρατηγιών η Ελλάδα ήταν παρούσα σε επίπεδο στρατιωτικό και διπλωματικό.
0: Mm-hmm.
8: Επομένως δεν έχει αποτελέσει έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η δομή στην Τουρκία.
0: Mm-hmm.
8: Δεν ξέρω γιατί αντίστοιχη ή κάποια άλλη δομή δεν δημιουργείται στην Ελλάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει μια κριτική σε σχέση με αυτό το θέμα,
0: ναι.
8: Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι σε όλες αυτές τις συζητήσεις όλες οι χώρες παίρνουν μέρος. Άρα η Ελλάδα έχει πάρει μέρος.
0: Άρα είναι εν γνώση τη, θέλετε να μου πείτε, δηλαδή?
8: Εννοείται. Ναι, αυτά okay. Δεν γίνονται
0: ξαφνικά.
8: Μεταξύ, ούτε ξαφνικά, ούτε μεταξύ μίας χώρας mm-hmm. και του ΝΑΤΟ. Αυτά γίνονται σε επίπεδο συνολικό.
0: Μάλιστα.
8: Επομένως θα πρέπει να δούμε γιατί η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν έχει διεκδικήσει κάτι αντίστοιχο.
0: Okay. Κλείνοντας, οι σχέσεις μεταξύ, οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Τούρκου Προέδρου παίζουν ρόλο για την συμπεριφορά γενικότερα του ΝΑΤΟ και της Ουάσιγκτον απέναντι στην Άγκυρα?
8: Κοιτάξτε, παίζουν με την έννοια ότι δεν υπάρχει, κάθε φορά βρίσκει ευκαιρία και εκφιάζει τον Τούρκο ομολογό του.
0: Μάλιστα.
8: Αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί μια ατμόσφαιρα η οποία διαχέεται.
0: Uh-huh.
8: Όπως βλέπετε όμως σε επίπεδο, ας πούμε, κογκρέσου, αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή μπορεί η προσωπική σχέση να είναι καλή, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να παραβιάσει νομοθεσία. Αυτό το παρατηρούμε όλο αυτό το διάστημα που γίνεται η σχετική συζήτηση με τα F-35 και οι κινητήρες φαίνεται ότι είναι το μικρό δώρο. Το μεγάλο που θα ήταν τα F-35 δεν μπορεί να το δώσει.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Αφεντούλη, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.
8: Επίσης.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Ινώ Αφεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Αυτά για την μεγάλη είδηση που έρχεται αυτό το διήμερο, το οποίο θα το παρακολουθούμε βεβαίως από κοντά για να δούμε τι εξελίξεις μπορούν να προκύψουν στην Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία και πώς θα επηρεάσουν και εμάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλή εβδομάδα σε όλους, Sky 100,3.
18: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
19: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
20: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
19: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
21: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Go, go, go, go, go!
23: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
24: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
25: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
26: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
27: Sky 100,3.
28: Αχ.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
2: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Η προσφορά μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
28: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
9: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
28: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
9: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
28: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
9: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
29: Φρικτορία Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659.
30: www.frictoria.com. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
31: Αμαρτήστε!
30: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
31: Πού τα ανακάλυψες!
30: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
31: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
30: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
31: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
30: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
31: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
32: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
33: Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, συζητήθηκε η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Στην περιοχή πνέουν βόρεια άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι αναφέρονται πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι αυτή η νέα λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά την έναρξη της πομπής, ενώ στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Στους 3.342 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 ανέρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
33: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
12: Ντουροστίκ,
11: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
33: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην πρώτη για την εβδομαδιαία μας συνάντηση στο πλαίσιο των εκπομπών Δευτέρας Παρασκευής, δεύτερη εβδομάδα Ιουλίου, 6 του μηνός. Αρχίζουμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες κλιματολογικές. Αρχίζουμε συνεχίζοντας την ηλιθιότητα να ανάβουμε φωτιές σε στιγμές που μας λένε ότι δεν είναι σωστό να ανάψουμε φωτιές. Δύο μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες συνέβησαν στο ίδιο μέρος στήχησαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους αλλά και τη ρύπανση σε όλη την ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής Ωραιοκάστρου και Θεσσαλονίκης, διότι στην περιοχή που άναψε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο υπήρξαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεταξύ αυτών και ένας χώρος όπου ανακυκλώνονται τα σκουπίδια στην Ελλάδα. Μια μεγάλη ιστορία η ανακύκλωση σκουπιδιών στη χώρα μας. Σε ποιο βαθμό υλοποιείται κανείς δεν ξέρει. Γενικώς τώρα από πού ξεκινώ και που το καταλήγω είναι ότι αυτή η διαχείριση των σκουπιδιών και η ειδικότητα της ανακύκλωσης είναι στα ομιχλώδη, στα συσκοτισμένα σημεία της καθημερινότητάς μας. Κάνουμε οι έρμοι, μεταξύ αυτών και εγώ, ανακύκλωση, αλλά ανακυκλώνονται τα προϊόντα τα οποία συγκεντρώνουμε για να μην τα πετάμε στα άλλα τα σύμμικτα. Γενικώς στη διαχείριση σκουπιδιών έχω ερωτηματικά μεγάλα. Εν πάση τόση, αυτά τα εργοστάσια, αυτοί οι χώροι εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών είναι δύσκολα πράγματα, δύσκολες εγκαταστάσεις. Αν μπει εκεί φωτιά μπορεί να καίνε για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας τοξικότητα στην ατμόσφαιρα. Ένα νέφος το οποίο κάλυψε τη Θεσσαλονίκη δυστυχώς αυτές τις ημέρες, και από πίσω η ηλιθιώδη συμπεριφορά ημών, κάποιων εξημών, που φέρνει αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Και η άρνησή μας να μπούμε στον κανόνα, βρε παιδί μου, πολύ μεγάλη άρνηση. Τι να πω, μας παραδειγματίζει το κράτος που και αυτό δεν μπαίνει και αυτό δεν θέλει να εφαρμόσει τον κανόνα, έτσι ώστε να μας επιτρέπει όλους μαζί να παραβιάζουμε τον κανόνα. Όλους μαζί, ζητώ συγγνώμη, δεν είμαστε όλοι όσοι παραβιάζουμε τον κανόνα, υπάρχουν κάποιοι, όμως αυτοί οι κάποιοι πολλές φορές δίνουν και τον τόνο. Σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια, το 2020, στην καρδιά της φάσης με τον κορονοϊό, θυμόμαστε πως ήμασταν το καλοκαίρι του 20, μάσκες, κακό, απόσταση ο ένας από τον άλλον, αυτή είναι η Ιλβόλο και τιμούμε τον Ένιο Μωρικόνε. Mie foglie cadono sopra di te, sono bruciature dentro l'anima. Notti insonni senza fiato a scrivere, un suono in lontananza serve a vivere. Vetri appesi alla speranza di chi c'è, sguardi tra. Σαν σήμερα έφυγε και στο μεγάλο ταξίδι ο Ένιο Μωρικόνε, αυτός ο Ιταλός μεγάλος συνθέτης. Accanto a me ti spoglierai. Πρώην τρομπετίστας, στη συνέχεια ενορχιστρωτής, μαέστρος, με τη φοβερή του ορχήστρα και τις φοβερές του μουσικές.

έγραψε μουσική σε περισσότερες από 500 ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και τα λίγα κτλ. Ένας μεγάλος συνθέτης. Θα μπω και στην καθημερινότητά μας, μην βιάζεστε, θα μπω. Σήμερα στις 8:30 θα φιλοξενήσω τον Σάκη Μουμτζή για να μιλήσουμε για τη δεξιά πολυκατοικία. Εννοείται της κυβερνήσεως συμπεριλαμβανομένης. Προφανώς δεν θα μείνει η κυβέρνηση εκτός της δεξιάς πολυκατοικίας, αλίμονο. Πόσα πράγματα έγιναν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Από τα βίντεο Αντώνη Σαμαρά μέχρι διορισμού στην μόνιμη αντιπροσωπεία μας στην Ευρώπη με μισθούς 245.000 ευρώ, ωραία πράγματα για μια κυρία που προέκυψε, δεν ξεκίνησε κανείς από την κυρία επειδή ήταν, αλλά προέκυψε γιατί στη συνέχεια βγήκε ο σύζυγός της και είπε τι θέλετε με τη γυναίκα μου. Είναι η σύζυγος Νίκου Φαραντούρη και έχει προκαλέσει έτσι μια γενικότερη κατάσταση στον πληθυσμό τον νεοδημοκρατικό που νιώθει ότι αδικείται. Μίλησα πριν από λίγο με τον υπουργό Πιερακάκη, είναι ίσα εκ των δύο υπουργών που υπέγραψαν την απόφαση της τοποθετήσεως της κυρίας η οποία ήταν υπάλληλος της ΑΔΕ και τώρα μετατίθεται στις Βρυξέλλες με ένα μπόνους 245.000 ευρώ για 2 χρόνια. Καλά, δεν μπορείς να πεις. Ο υπουργός Πιερακάκης, θα το συζητήσουμε σε λίγο και με το Σάκη Μουτζή, μου λέει τι να κάνω, έχει μεταπτυχιακό LSE. Ξέρεις πολλούς δημοσίους υπαλλήλους που έχουν μεταπτυχιακό LSE. Δεν μπορώ να το ελέγξω, δεν ξέρω, δεν έχω τα... και δεν είναι και η δουλειά μου, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα ελέγξει. Έχω απλώς μεταφέρω το σούσουρο που πλήττεται με τη γυναίκα μου. Είναι η σύζυγος Νίκου Φαραντούρη και έχει προκαλέσει έτσι μια γενικότερη κατάσταση στον πληθυσμό τον νεοδημοκρατικό που νιώθει ότι αδικείται. Μίλησα πριν από λίγο με τον υπουργό Πιερακάκη, είναι ίσα εκ των δύο υπουργών που υπέγραψαν την απόφαση της τοποθετήσεως της κυρίας η οποία ήταν υπάλληλος της ΑΔΕ και τώρα μετατίθεται στις Βρυξέλλες με ένα μπόνους 245.000 ευρώ για 2 χρόνια. Καλά, δεν μπορείς να πεις. Ο υπουργός Πιερακάκης, θα το συζητήσουμε σε λίγο και με το Σάκη Μουτζή, μου λέει τι να κάνω, έχει μεταπτυχιακό LSE. Ξέρεις πολλούς δημοσίους υπαλλήλους που έχουν μεταπτυχιακό LSE. Δεν μπορώ να το ελέγξω, δεν ξέρω, δεν έχω τα... και δεν είναι και η δουλειά μου, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα ελέγξει.

συζητήσουμε σε λίγο και με το Σάκη Μουτζή. Μου λέει τι να κάνω, έχει μεταπτυχιακό LSE. Ξέρεις πολλούς δημοσίους υπαλλήλους που έχουν μεταπτυχιακό LSE. Δεν μπορώ να το ελέγξω, δεν ξέρω, δεν έχω τα... Δεν, και δεν είναι και η δουλειά μου, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα ελέγξει. Εγώ απλώς μεταφέρω το σούσουρο που προεκλήθη από το βράδυ της Παρασκευής όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε τις αποκαλύψεις και κάποιοι που εκφράζονται στην δικτύωση ανοιχτά με το όνομα, με το όνομα τεπώνυμό της, όπως ο κύριος Σωτηρόπουλος, άρχισαν να μεταδίδουν τα δεδομένα αυτού της είδησης που δεν δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια και φέρει και άλλα έτσι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ενόχλησαν από ό,τι καταλαβαίνω τον κόσμο που εκφράζεται μέσω της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα όμως έχουμε και άλλη μία επέτειο. Είναι η επομένη του δημοψηφίσματος και επειδή ο πρωταγωνιστής είναι πάλι προσπαθεί και πάλι να είναι πρωταγωνιστής, δεν γίνεται, είναι πολύ φρέσκο κόμι, ξαναπερνάμε πάλι από τα ίδια δεδομένα. Και δεν γίνεται να μην υπενθυμίσει κανείς πως μέσα σε έναν διονυσιασμό ο Έλληνας λαός, η πλειονότης των Ελλήνων, η πλειοψηφία των Ελλήνων γιόρταζε, θα έλεγα εγιόρταζε για την ακρίβεια, πανηγυρικά το ότι έλεγαν όχι στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κουτουράδα από το να πεις όχι στην Ευρώπη. Εδώ κοίτα τι παθαίνει ο ένας λαός ο οποίος μέλος ενός κράτους, πολίτης ενός κράτους το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αυτοκρατορία και διαφέντευε τις τύχες μεγάλου μέρους του κόσμου. Κοίτασε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρομαι. Και στην Βρετανική Αυτοκρατορία. Το να πεις δηλαδή, να πεις όχι στην Ευρώπη. Το κατάλαβε και ο ίδιος βέβαια, διότι οι βασικοί του επικριτές, ας πούμε όπως ο Γιάννης με τα οκτονή και οι προετοιμαζόμενοι για πρωθυπουργός, αρχηγός σήμερα ενός κόμματος το οποίο επιχείρησε να χειραγωγήσει μεγάλο μέρος της κοινής νόμης, και εμείς πρέπει να βάλουμε ένα φρένο κάποια στιγμή, δηλαδή να προσπαθούμε να αποτρέπουμε την χειραγώγησή μας. Βλέπω ότι τα μαθήματα δεν παίρνουμε μαθήματα από τα παθήματά μας. Μάλιστα, θέλαμε να πούμε ότι δεν αυτό, δεν θέλουμε άλλο μνημόνια και τα λοιπά, και άρα ακολουθήσαμε έναν λαοπλάνο τυχοδιώκτη που μας είπε ελάτε να πείτε όχι στην Ευρώπη για να τους στριμώξουμε. Και όταν κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δρόμος στριμώγματος της Ευρώπης, η οποία ήταν έτοιμη να μας πετάξει από την Ευρώπη, και κατάλαβε τι θα σημαίνει για τον ίδιον να είναι εκείνος που θα είχε ενορχιστρώσει μια απόφαση εγκαταλείψεως της Ευρώπης, τα μάζεψε όλα και είπε ζητώ συγγνώμη, φέρτε μου το τρίτο μνημόνιο, πόσο κάνει, 100 δις θα τους το φορτώσω, γιατί έτσι κι αλλιώς χαζί είναι, με τα συγχωρήσεως καλοί μου συμπολίτες, συμπατριώτες. Ως τρίτη επιλογή ένα ακόμη αμόρ έτσι γλυκά να το καλωσορίσουμε, Iglesias. Your love. Η κυρία Σταματίου έτσι έχει σήμερα μια τάση προς το Σιλβόλο. Άλλος είναι ο Μωρικόνε. Λοιπόν, το 15 τότε λοιπόν είπαμε οι περισσότεροι εξημών, κάποιοι πήγαμε από την άλλη πλευρά, κατηγορηθήκαμε ότι είμαστε τα μίλια όσα ακούσαμε εμείς του 40%, αλλά το 60 ήθελε να βγούμε από την Ευρώπη και προφανώς, και δόξα τω Θεώ, έκανε την κολοτούμπα, η μόνη σοβαρή του πράξη δηλαδή, και είπε ότι δεν γίνονται αυτά, γιατί κατάλαβε τις συνέπειες. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Δεν ξέρω αν θα είχε άλλα κριτήρια. Άλλωστε, είχε και το κλάμα της σύζυγου του. Και όταν αν η σύζυγός σου κλαίει στο σπίτι, δεν είναι από τα εύκολα πράγματα. Δεν κάνω το μάγκα, ούτε το γίγαντα. Συνεπώς κατανοώ το προσωπικό του δράμα, αλλά κατάλαβε και η σύζυγός του μαζί ότι δεν θα είχαν μέλλον, γιατί μπορεί να μην υπήρχε σύζυγος αν επέμεινε στο 60% να βγούμε από την Ευρώπη δηλαδή.

0: πότε και έτρεξε να ζητήσει βοήθεια από τους λοιπούς αρχηγούς, οι οποίοι και συνέδραμαν μεταξύ προεξάρχουσα δύναμη που συνέδραμε σε αυτήν την προσπάθεια της υποστηρίξεως, της παροχής μάλλον βοήθειας, ήταν ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά για να μην υποτιμήσω, και ο Σταύρος Θοδωράκης και οι Φόφοι Γεννηματά προσέτρεξαν και υπέγραψαν το μνημόνιο που μας έφερε ο λαοπλάνος τυχοδιώκτης πολιτικός, τον οποίον πήγε η υπόλοιπη πολιτική τάξη και συνέδραμε για να μην καταστραφεί η χώρα, η πατρίδα. Ο λαός βέβαια ήταν και αυτός πικραμένος, γιατί από τη μια νύχτα που χόρευε στην πλατεία Συντάγματος, μετά αντίκρισε το ενδεχόμενο να μην έχουμε φάρμακα. Προσέξτε, να μην έχουμε να φάμε δηλαδή και φάρμακα στα νοσοκομεία μας. Δεν ξέρω ακόμη και αν σήμερα γίνεται αντιληπτό τι σημαίνει να βγούμε από την Ευρώπη. Όταν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματά μας, έφταναν τα ευρώ σε πακέτα με ειδικές πτήσεις αεροσκαφών. Μας στέλνανε λεφτά, πώς να το πω δηλαδή. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, γιατί 10 χρόνια μετά σας ρίξανε την ιστορία. Ζητώ συγγνώμη που μιλάω σε αυτόν τον τόνο, να με συγχωρείτε ειλικρινά, δεν ειρωνευόμαι καθόλου, αλλά σας ρίξανε την ιστορία του ξυλολιού και τσιμπήσατε σε ποσοστό 80%. Και έπρεπε να κάνουμε πραγματικά ερευνητική δημοσιογραφία για να αντιστρέψουμε 4-5 άνθρωποι, δεν ήμασταν παραπάνω, να αντιστρέψουμε όλη αυτή την ξυλολιάδα με την οποία επιχείρησαν Καριστιανού και Κωνσταντοπούλου να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας. Και είχατε ήδη τσιμπήσει οι 8 στους 10. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσει και η κοινωνία ότι δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα? Μήπως ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσει αυτή η κοινωνία, η οποία Παρασκευή όλοι μαζί, η κρίση, βγαίνουμε να ανταμώσουμε να πάμε στα τριήμερά μας και στα ξενοδοχεία δεξιά και αριστερά, πολύ σωστά, για να κάνουμε τις διακοπές μας έχοντας φουλάρει το αυτοκίνητό μας, παίρνοντας τα καφεδάκια μας τα ωραία και την ξένια, και να πάμε να ανταμώσουμε την ξενιασιά ενός Παρασκευό Σαββατοκύριακου, το οποίο έχει ένα κόστος, έτσι δεν είναι? Θα φάμε έξω, θα πιούμε τους καφέδες μας, θα κοιμηθούμε σε κάποιο ξενοδοχείο, θα πάμε σε κάποιο μπιτσόμπαρο, θα πάρουμε μια ξαπλώστα, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, τα παιδιά θα φάνε παγωτό, θα ξαναφάνε το μεσημέρι, θα ξαναφάμε όλοι μαζί το βράδυ, πιθανώς αφού τα κοιμήσουμε τα παιδιά, να είναι και η βοηθός μας που κρατάει τα παιδιά, εμείς θα βγούμε να πάμε στο μπαράκι με την άλλη μας παρέα, γιατί είμαστε νέα ζευγάρια και πώς θα γίνει, δεν μπορούμε να μείνουμε και μες στο ξενοδοχείο. Εντάξει, θέλω να πω δηλαδή αυτή η ευημερία και αυτή η ευημερία την οποία απολαμβάνουμε δεν μπορούμε να τη διακυβεύουμε, επειδή εμφανίζεται κάθε τη χάρπαστος μπροστά μας να μας πει ένα ψέμα, καραμπινάτο ψέμα, και εμείς να μην βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει. Αυτό ζητώ ταπεινά συγγνώμη που σας μιλώ σε αυτόν τον τόνο, ειλικρινά ταπεινά συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και αυτήν την εβδομάδα και αυτό το Σαββατοκύριακο, για την ευαρέσκεια που μου εκφράσατε για τον κύριο Γιάννη Τούντα στην παράθεση της επιστήμης της ιατρικής κατά τον 19ο αιώνα. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής Γιάννη Τούντα, που με έχει βοηθήσει και μας έχει μορφώσει σε αυτό το επίπεδο, και στη σειρά της υγείας, και τώρα με αυτές τις δύο συναντήσεις για την ιατρική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα. Να ευχαριστήσω επίσης τους συνομιλητάς για στην σαββατιάτικη μας συνάντηση, που βλέπω σιγά σιγά μπαίνετε στο πνεύμα της, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλλη, για την πολιτιστική έκρηξη κατά την περίοδο 1970-1973, σε αυτά τα 4 χρόνια της στιγνής δικτατορίας, του σκότους, του ζόφου και της ανελευθερίας και της λογοκρισίας, και παρόλα αυτά είχαμε αυτή την πολιτιστική επανάσταση. Ευχαριστώ πράγματι από ανθρώπους, και αυτό παρατίθενται με τα στοιχεία και μου λέτε μα πού ήταν όλα αυτά, που κοίτα πώς τα ένωσαν. Τα ένωσαν διότι έκαναν έρευνα και τα διαπίστωσαν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι έχετε επικοινωνήσει. Δύο άρθρα είναι που ξεχωρίζω μεταξύ πολλών άλλων, εννοείται, αφού στείλω την καλημέρα μου και στον Θόδωρο Γεωργιάδη για ένα μήνυμά του που μου έστειλε τις προάλλες και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο άρθρα ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα το πρώτο άρθρο του Κώστα Καλίτση στην χθεσινή Οικονομική Καθημερινή με τον τίτλο «Κάτι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος» και τις επισημάνσεις του Κώστα Καλίτση θα τις χρησιμοποιήσω όταν νομίζω σε δύο εβδομάδες από τώρα, ένα πρωί εκείνης της προτελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου, θα είναι μαζί μας ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Στις 20 Ιουλίου με το καλό θα είναι εδώ στο Ρεδοθάλαμο και θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω τις παρατηρήσεις της εκθέσεως της Τραπέζης Ελλάδος για την πορεία της οικονομίας, που σημαίνει ότι είναι και μια ματιά στο πώς κάνει. Η μέρα Δευτέρα είναι 20 Ιουλίου, θα είναι εδώ πατοπαράδοτα όπως το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Κλείνουμε τη σεζόν και τη χρονιά, κλείνουμε τη χρονιά για το κλείσιμο του έτους, αλλά και την περίοδο πριν από τις διακοπές με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο άρθρο, πάλι από την Οικονομική Καθημερινή, είναι αυτό που υπέγραφε ο Νίκος Φιλιππίδης με τον τίτλο «Τα δύσκολα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την ακρίβεια». Το θα το χειριστούμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη στην τρέχουσα εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Και επίσης έχω μία ακόμη εκκρεμότητα την οποία πρέπει να την υλοποιήσω αυτήν την εβδομάδα. Η εκκρεμότητα είναι να επαναλάβω την πρόσκλησή μου στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος και σήμερα αρθογραφεί στο liberal.gr με τον τίτλο «Το επικίνδυνο παραμύθι της αναβαλλόμενης φορολογίας των τραπεζών». Σερβιρίζονται πολλά παραμύθια, είναι γεγονός. Εμείς πρέπει να έχουμε την προσοχή μας. Τώρα θα μου πεις πού να βρω χρόνο τώρα να ασχοληθώ με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών και μη με μπλέκεις τώρα με τέτοια. Έλα εδώ, παίζουμε εσύ δύο κουβέντες. Γι' αυτό λοιπόν θα έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος για να εξηγήσει άλλη μια φορά τι ιστορία είναι αυτή με τον αναβαλλόμενο φόρο και την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να μας δείξει ότι είναι σοβαρός πλέον και δεν κάνει αυτά που έκανε πριν από 10-11 χρόνια, αλλά και αυτή ακόμη η σοβαρότητά του διακυβεύεται, διότι ψάχνει να βρει ελκυστικά. Και ναι, πράγματι το να την πέφτει στο τραπεζικό σύστημα είναι ελκυστικό, αλλά εξακολουθεί να είναι λαϊκισμός, βρε παιδί μου. Πότε θα ξεφύγουμε από αυτήν την προσπάθεια λαϊκισμού, στην οποία μπορεί να έχω υποπέσει και εγώ? Θα κάνω την αυτοκριτική μου σε λίγο στην συζήτηση με τον Σάκη Μουντζή. Λοιπόν, διαλυματάκι εδώ. Καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πληροφορίες kilgreece.gr.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Star FM 933.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 93,3.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή Λεωφόρο. Παραμένουν οι καθυστερήσεις από το ύψος του Μοσχάτου προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείτο με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή απορριμματοφόρου και μοτοσικλέτα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνούνται. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 56 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, καλώς ορίσατε όλες και όλοι στην παρέα μας, στη συντροφιά μας σε αυτή τη δεύτερη εβδομάδα του μηνός Ιουλίου για να διανύσουμε το εργάσιμο για τους περισσότερους πενθήμερο ή εξαήμερο. Ενδεχομένως και επταήμερο, αλλά δεν υπάρχει αυτό το επταήμερο, είναι πάντα, μπορεί να δουλεύετε Σαββατοκύριακο, αλλά παίρνετε το ρεπό σας μέσα στην εβδομάδα. Κύριε Κολεμιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νωρίτερα έγινε ένα τροχαίο ατύχημα, για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Καλαμακίου, στο ύψος του Αλίμου δηλαδή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τώρα αρχίζει να βελτιώνεται τα τελευταία λεπτά η κατάσταση, έχουν απομακρυνθεί και τα οχήματα. Παρά τα αυτά, από εδώ από το Σκάι και το Νέο Φάληρο, πηγαίνοντας προς την Αμφιθέας, θα βρείτε πολύ αυξημένη κίνηση. Εάν εναλλακτικά δοκιμάσετε να κατεβείτε την Αμφιθέας, θα φτάσετε πιο γρήγορα την Αμφιθέας προς την παραλιακή, εννοείται. Έχει επηρεαστεί λιγάκι και η κάθοδος του λεωφόρου Κηφισού στο τελευταίο της τμήμα, οπότε καλό είναι να μην τρέχουμε. Άλλο ένα όμως τροχαίο συμβάν, μάλλον ακινητοποίηση από ό,τι μαθαίνω, έγινε στο αντίθετο ρεύμα της παραλιακής, δηλαδή που μας πηγαίνει προς τον Πειραιά, με αποτέλεσμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Μοσχάτο που συνέβη αυτό το συμβάν, να έχετε και εσείς βραδυπορίες, θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ κίνηση στην Κηφισού, στο Σκαραμαγκά εννοείται, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν τον Κόμβο Φιλής θα τα βρείτε ακινητοποιημένα τα οχήματα, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, επαναλαμβάνω, και μέχρι τον Κόμβο Ηρακλείου.
9: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών,
2: θα γίνει χαμός.
9: Αμαρτήστε.
2: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
10: Πού τα ανακάλυψες.
2: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
11: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
2: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
12: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
11: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε, αμαρτήστε όπως είστε.
7: Φοβερές πληροφορίες. Λοιπόν, έχω τώρα δύο ολόφρεσκα βιβλία από τον εκδοτικό οίκο. Το πρώτο βιβλίο είναι του Μάικλ Κέριγκαν, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Απόρριτες Επιχειρήσεις, Σχέδια που δεν πραγματοποιήθηκαν, σε μετάφραση Βασίλειου Αναστασόπουλου, και έχει και ενδιαφέρουσα σελιδοποίηση, οπτικοποίηση αυτό το βιβλίο, από τα ωραιότερα. Επαναλαμβάνω, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε για την στρατιωτική ιστορία, στην ομώνυμη βιβλιοθήκη που έχει οργανώσει ο εκδοτικός οίκος Γκοβόστη. Το άλλο βιβλίο, φίλες και φίλοι, αναφέρεται στον στρατηγό Sir Archibald Wavell, ο οποίος ο Wavell, αναλαμβάνοντας αρχιστράτηγος Μέσης Ανατολής από την άφηξή του στην Αίγυπτο στις 2 Αυγούστου του 1939 έως την αποδέσμευσή του τον Ιούλιο του 1941, κλήθηκε παραλλήλως να σηκώσει το βάρος της ευθύνης, όπως διαβάζω το βιβλίο, για την εφαρμογή της Βρετανικής πολιτικής σε μια έκταση περίπου 9.065.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Harold E. Ruff Jr. έγραψε για τον αρχιστράτηγο Wavell, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν ο ηγέτης εκεί της συμμαχικής νίκης στο πεδίο αυτό. Η μετάφραση του βιβλίου από τον Βασίλειο Αναστασόπουλο. Καλό τάξιδα και στα δύο βιβλία από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Υπάρχει και ένα ακόμη βιβλίο στο οποίο θα αναφερθώ την επόμενη ώρα, φίλες και φίλοι, και αναφέρεται στην μικρασιατική εκστρατεία. Τώρα, όπως σας ανήγγυλα και νωρίτερα, θα αναφερθούμε με προσκεκλημένο τον Σάκη Μουμτζή στην δεξιά πολυκατοικία. Εννοείται της αυτής συμπεριλαμβάνεται πρωτίστως η κυβέρνηση. Κύριε Μουμτζή, αγαπητέ μου Σάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα, άρε μου, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές.
7: Ας αρχίσουμε από την κυβέρνησή μας, από την ημετέρα κυβέρνηση. Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο αρθογραφεί σήμερα, μάλιστα στο liberal.gr. Ο διορισμός μιας κυρίας που μάθαμε από τον σύζυγό της ότι είναι η σύζυγος του κυρίου Φαραντούρη και ξεκίνησε από τον Μακάριο Λαζαρίδη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, αλλά εν επλάκη όλη η κοινότης των εκφραζόμενων υπέρ της κυβερνήσεως στην δικτύωση που λέμε, στην κοινωνική δικτύωση, δηλαδή άνθρωποι όχι τρόλ με ονοματεπώνυμό τους και με την φωτογραφία τους που παίρνουν θέση στα πράγματα. Η γνώμη σου?
13: Ναι. Κοίταξε, ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη. Όχι η ενέργεια του κυρίου Φαραντούρη, αυτό στη δουλειά του έκανε. Και φυσικά καμιά ευθύνη δεν φέρνει ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Φάμελος, ούτε κανένας άλλος, διότι η συγκεκριμένη μετάθεση της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη, η οποία αναμφίβολα έχει τα προσόντα, τα τυπικά προσόντα, όπως λέω, τα έχουν και εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες άλλες Ελληνίδες.
7: Θα σου πω επ' αυτού, ορίστε, ναι, ναι. Εσύ προχώρησε.
13: Ναι, λοιπόν, αυτή η μετάθεση φέρει υπογραφές. Δηλαδή, και δεν είναι υπογραφές υπηρεσιακών παραγόντων, είναι υπουργών της κυβέρνησης. Πρωτοκλασσά των υπουργών της κυβέρνησης. Το ρεπορτάζ, το δημοσιογραφικό, οι δημοσιογραφικές ειδήσεις λένε ότι είναι του κυρίου Πιερακάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη. Δεν μπορώ να το διασταυρώσω, απλώς το αναπαράγω.
7: Ναι. Είναι γιατί η μετάθεση γίνεται στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, στην Επιτροπή στις Βρυξέλλες, οπότε εκεί χρειάζεται υπογραφή του Υπουργείου, του Υπουργού Εξωτερικών, και είναι και η υπογραφή του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος κάνει και την τοποθέτηση από την ΑΔΕ στην ΜΕΑ.
13: Ορίστε. Από την συζήτηση αυτή και από τα ρεπορτάζ προέκυψαν κάποια νούμερα, κάποια μισθολογικά νούμερα, τα οποία έχουν αγριέψει τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή μάθαμε για ένα εφάπαξ καταβληταίο ποσό 245.700 ευρώ. Ένα ποσό
7: για μια διετία.
13: Για μια διετία, ναι. Το κάνει ακόμα χειρότερο αυτό. Το οποίο ο μέσος εργαζόμενος πολίτης στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το δει στη ζωή του. Το ίδιο δε οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, και όσοι έχουν παρόμοιες σχετικές αμοιβές, έχουν πάρα πολλά χρόνια υπηρεσίας και έχουν προσφέρει αυτά τα λεφτά. Ο ιδιωτικός τομέας δεν πληρώνει τζάμπα. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει εξοργήσει πάρα πολύ κόσμο, και οι απλοί πολίτες με τους οποίους μίλησα αυτές τις δύο μέρες διερωτώνται γιατί, τι έτρεξε και συνέβη αυτή η μετάθεση, αυτή η προνομιακή μετάθεση. Υπάρχει κάποια ανεξόφλητη οφειλή προς τον κύριο Φαραντούρη, υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει επικρατή η νοοτροπία ότι δικός μας είναι δικός μας, ενώ με την έννοια ότι ανήκει στο πολιτικό σύστημα, έτσι, να τον τακτοποιήσουμε. Αυτά είναι αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία, όπως γράφω και στο άρθρο μου, δημιουργούν αντανακλαστικά λαϊκισμού. Δηλαδή ότι κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, όλοι οι ίδιοι είναι, και όλα, και άλλο, όλα τα υπόλοιπα σχετικά, τα οποία τα ακούμε από διάφορες αντισυστημικές περσόνες, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο διαδίκτυο. Συνεπώς, θα έπρεπε να δοθούν κάποιες παραπέρα εξηγήσεις, κυρίως από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί νομίζω η υπογραφή του κ. Γεραπετρίτη είναι τυπική, να μας εξηγήσουν γιατί έγινε μία μετάθεση έξω από το πλαίσιο της διάβγειας, έτσι, βασικό αυτό, και τι οφειλή υπάρχει, αν υπάρχει, προς τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τους διαπρίσιους υποστηρικτές της θεωρίας του ξυλολίου. Εδώ, Άρη μου, παρατηρούμε το εξής φαινόμενο για την κυβέρνηση, ότι όποιος διαμαρτύρεται ανταμείβεται. Όποιος φωνάζει ανταμείβεται. Είδαμε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που ήταν στα κάγκελα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να αναγίνουν υφυπουργοί.
7: Ωραία, μισό λεπτό τώρα, πριν επεκταθούμε στα της πολυκατοικίας, αν μου επιτρέπεις.
13: Ναι, παρακαλώ.
7: Επειδή κατονόμασα τους υπουργούς στο τηλεοπτικό μου σχόλιο νωρίτερα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky, μου τηλεφώνησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης και μου είπε τα εξής πράγματα, ότι η κυρία είχε μου λέει δεν υπάρχει άλλος μεταπτυχιακό LSE στο δημόσιο τομέα, οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόκλημα, δεν μπορούσα να κάνω πίσω εδώ, και αυτό αποδεικνύει το ότι εμείς δεν κοιτάμε η σύζυγος δεν εμπλέκεται στην πολιτική αντιπαράθεση, ανεξαρτήτως τι μας κάνει ο κύριος Φαραντούρης, αν υβρίζει την κυβέρνηση, αν και υβρίζει εμένα, δηλαδή τον Πιερακάκη. Εγώ βρήκα μπροστά μου αυτά τα προσόντα και δεν μπορούσα να μην κάνω αυτή την μετάθεση, έχοντας ένα μεταπτυχιακό της κυρίας από το London School of Economics, οπότε δεν ετίθεται το θέμα. Και ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε λαϊκιστές από την ανάποδη πλευρά. Αυτή είναι η παρατήρηση, αυτή είναι η απάντηση του κυρίου Πιερακάκη. Φαντάζομαι ότι αν πάρει έκταση το θέμα, φαντάζομαι ότι πρέπει να πει και άλλα στοιχεία. Ότι από τα βιογραφικά που είχε δεν μπορούσε να κάνει πίσω.
13: Το θέμα είναι, έγινε διαγωνισμός, έγινε αξιολόγηση. Αυτό δεν ξέρουμε.
7: Αυτό από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει πάντως, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να απαντηθούν όλα αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών.
13: Είναι ανοιχτό το θέμα.
7: Ναι.
13: Είναι ανοιχτό το θέμα, έτσι.
7: Εσύ λοιπόν αναφέρεσαι και σε μια αδελφότητα, βέβαια, στο άρθρο σου. Δεν ξέρω τώρα τι.
13: Ναι, η αδελφότητα σημαίνει ότι μια μεγάλη παρέα με κοινά χαρακτηριστικά, η οποία δείχνει μια αλληλεγγύη. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι η παρέα του πολιτικού συστήματος, ενδεχομένως απόφοιτη κάποιων πανεπιστημίων του εξωτερικού ή κάποιων σχολείων του εσωτερικού, Ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, έτσι δεν, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Αυτές οι εξυπηρετήσεις είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, που δεν κάνουν καλό όμως στο πολιτικό σύστημα, στο βαθμό που τείνουν να γίνουν καθεστώς.
14: Κάνω διάλειμμα εδώ, μόλις αρχίσαμε τα της δεξιάς πολυκατοικίας, θα επανέλθουμε, γιατί υπάρχει η συζήτηση, η συνέντευξη Αντώνη Σαμαρά με τον συνεργάτη του Νίκο Τσούτσια. Από ό,τι βλέπω έχει κάνει έχει καλές επιδόσεις στις θεάσεις, δηλαδή αυτό τα βίντεο αυτά τα έχει παρακολουθήσει μεγάλο μέρος του κοινού. Και θέλω επίσης να σταθούμε και σε αυτά τα χαρακτηριστικά της λαϊκής δεξιάς, για την οποία αρθογραφεί στον τελευταίο καιρό, τι σημαίνει, τι πρεσβεύει η λαϊκή δεξιά μέσα στο πλαίσιο της κυβερνήσεως σήμερα και της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, εγώ να υπενθυμίσω το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλεγε.

0: στην έκδοση Μακεδονίας του liberal.gr και όταν του περισσεύει χρόνος συγγράφει και βιβλία. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Σάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, βίντεο Αντώνη Σαμαρά. Μισό λεπτό. Πριν ξεκινήσουμε, να διευκρινίσω το εξής, γιατί θέλω να διατυπώσω την πρόταση, μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Όταν ο κύριος Πιερακάκης μου είπε ότι δεν βρίσκεις μεταπτυχιακό LSE σε δημόσιο υπάλληλο, να το ξεχωρίσω για μην μπλέξουμε με όλο το δυναμικό της χώρας. Εντός πλαισίου δημοσίου τομέα, γιατί η κυρία είναι δημόσιο υπάλληλος της ΑΔΕ και πήρε την τοποθέτηση αυτή στην μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ορίστε. Πάμε.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε την τακτική του ανταρτοπολέμου, του πολέμου φθοράς, αυτό που αποκλήθηκε παρτιζάνικος πόλεμος. Δεν θα κάνει κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση. Νομίζω μέσω του διαδικτύου, μέσω του TikTok, με τακτικές παρεμβάσεις θα φθείρει την κυβέρνηση και ανάλογα με την φθορά την οποία θα προκαλέσει θα αποφασίσει αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι. Είναι μια τακτική από την πλευρά του σωστή. Επικοινωνιακά ήταν άρτια η παραγωγή. Επί της ουσίας μπορούμε να λέμε πάρα πολλά και ο καθένας όπως το βλέπει. Όμως είναι σαφές πλέον ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση και από τα στελέχη της ως πολιτικός αντίπαλος. Έτσι. Και τους πολιτικούς αντιπάλους.
0: Πώς αντιμετωπίζεται ως τώρα. Ακούω ας πούμε τον Άδωνη Γεωργιά να λέει με μένα με βοήθησε ή με έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αποκλείεται να του κάνω οτιδήποτε, δηλαδή να βγω απέναντί του. Μάλιστα. Λοιπόν. Έφυγε ο Άδωνης. Το λέω για το Άδωνης γιατί είναι μια φωνή που εν πάση περιπτώσει όταν λαμβάνει να υπερασπίσει την παράταξή του το κάνει εντελώς ξεχωριστά από όλους τους υπολείπους. Να φανταστώ τώρα τους υπόλοιπους. Ωραία. Θα μένει η Ντόρα Μπακογιάννη μόνη της.
1: Μέχρι στιγμής ναι. Αυτό φαίνεται και αυτό ήθελα να πω.
0: Και σε έναν βαθμό αυτός απαντά, για μην τον αδικούμε, ο Μάκης Βορύδης, παρά το γεγονός ότι είναι και αυτός στην τριπλέτα πλεύρης Άδωνης και Βορύδης, αλλά ότι βγαίνει με έναν τρόπο έτσι με πιο...
1: Δύο φορές βγήκε έτσι, μην υπερβάλλουμε.
0: Σωστά, αλλά η μόνη προς το παρόν εναντίον του Αντώνη Σαμαρά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν βλέπω κανένα άλλο.
1: Δεν είναι και ενδιαδειγμένη να φέρει το βάρος αυτής της αντιμετώπισης, διότι δίνει λαβή ότι έχει μια εμπάθεια απέναντι στο πρόσωπο του Σαμάρα και διότι έχασε από τις σαχωματικές
0: τώρα εκπλήσεις. Βέβαια υπάρχει μια αναπαραγωγή της εμπάθειας και από την πλευρά του κύριου Σαμαρά προς την. Δηλαδή τώρα 17 χρόνια μετά έχασες και τώρα τα κάνεις όλα αυτά επειδή έχασες.
1: Άρη μου, θέλω να πω το εξής, ότι άλλοι πρέπει να φέρουν το βάρος της αντιπαράθεσης απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, πολιτικής αντιπαράθεσης. Ναι.
0: Γιατί αυτά δεν είναι πολιτική τώρα. Έχασες και δεν το ξεπέρασες και μετά από 17 χρόνια δεν το λες πολιτική αυτό. Είναι. Εντάξει, θέλουμε να μιλάμε πάνω στο συνέστημα, μπορούμε.
1: Μέχρι τώρα. Η συντηρητική πλειοψηφία των στελεχών που ασχολήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν πάρα πολύ σεβαστική απέναντί του.
0: Ναι. Οφείλει να είναι σεβαστική ή όχι? Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο βάλεται από τον πρώην πρωθυπουργό και τον πρώην αρχηγό του, αλλά βάλεται στεναρά. Γιατί εδώ τώρα ο κύριος Σαμαράς, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι του λέει επί της ουσίας ότι πρωτού πάρεις τις αποφάσεις σου θα έπρεπε να μου τηλεφωνείς κάθε πρωί και να μου λες πως θα την κυβερνήσει. Αν θέλουμε να μπούμε στην ουσία της κριτικής του Σαμαρά, είναι ότι σε εξέλεξε σε ένα πρωθυπουργό ο λαός, αλλά εγώ πρωθυπουργός είμαι εδώ. Εγώ είμαι.
1: Αυτή είναι η ουσία. Ναι. Αυτή είναι η ουσία της αντιπαράθεσης. Τελικά αυτό αποδεικνύεται. Ναι. Έτσι, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήθελε να συγκυβερνά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε υφυπουργοποίησης στελεχών της δικής του ομάδας. Αντέδρασε, διότι ο Μητσοτάκης τους έκανε υφυπουργούς χωρίς να το ρωτήσει. Και αποκορύφωμα αυτής της αντιπαράθεσης ήταν η περίπτωση του Γιώργου Μουρούτη που τον έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο ο Πρωθυπουργός χωρίς να πάρει την έγκριση του Αντώνη Σαμαρά. Συνεπώ και να πω εδώ και κάτι, ότι αυτή την εντύπωση ότι θα συγκυβερνούσε του την έδωσε και ο Πρωθυπουργός, έτσι. Όταν έκανε δεκτό το αίτημα παύλα απέτηση του Σαμαρά για τον Περιφερειάρχη Χαλκιδέα Πελοποννήσου.
0: Πελοποννήσου.
1: Εντάξει. Δηλαδή, όταν υποκύπτει σε ένα αίτημα ενός κορυφαίου στελέχους, ενός πρώην πρωθυπουργού και πρώην αρχηγού του κόμματος, έτσι μοιραία δίνει την εντύπωση ότι είσαι διατεθειμένος,
0: ναι,
1: διατεθειμένος να ακούς τις προτάσεις, τις εισηγήσεις του.
0: Ναι.
1: Να...
0: Ο γείτονάς σου στις στήλες του Liberal, ο φίλος μας ο Δημήτρης Καμπουράκης, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Πόσες φορές πήρε ο Αντώνης τον Καραμαλή όταν ήταν ο Καραμαλής πρωθυπουργός να του πει πώς θα κυβερνήσει?
1: Εντάξει, τώρα ήταν φρέσκο στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όταν ήταν ο Καραμαλή, μην ξεχνάμε τον Αντώνη Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία, τον επανέφερε ο Κώστας Καραμαλής.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Και τον έβαλε στην Ευρωβουλή.
0: Ναι. Εκεί Δημήτρη μου χάνουμε λίγο, εκεί χάνει λίγο αυτό το επιχείρημα, διότι πράγματι το 9 ήρθε μόλις ο Σαμαράς. Ναι.
1: Τα επιχειρήματα του Αντώνη Σαμαρά σε πολιτικό επίπεδο, έτσι σε πολιτικό επίπεδο, γενικώς μπάζουν. Διότι όταν μιλάει για εκπασοκισμό της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 στο 2023 που ήταν διαπρίσιος υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλοι οι υπουργοί του που ήταν του ΠΑΣΟΚ ήταν και τότε υπουργοί. Πριν του Γιώργου Φλωρίδη, έτσι, ο οποίος έγινε πρόσφατα. Όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί ήταν και όταν ο Αντώνης Σταμάρας υποστήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα έλεγε τότε τι καλά να είχαμε και ένα Λομπέρδο στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα κάνω διάλειμμα, αγαπητέ μου Σάκη, εδώ, για να θα συνεχίσουμε μετά τις 9 για να μπορέσουν και αυτή η γραμμή να ηρεμήσει, γιατί τώρα επειδή ψήνει τον καφέ η τηλεφωνική γραμμή, να την βάλουμε να χαλαρώσει λίγο στο οκτάλεπτο που θα μεσολαβήσει και θα επανέλθουμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Σε καλούμε εκ νέου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, διάλειμμα εδώ.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή λεωφόρο. Παραμένουν οι καθυστερήσεις από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο βγήκε από στενό και χτύπησε το 16χρονο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κάταγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος άνθρωπος μυναγός υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πιτσουδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 10.45 το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, βάσει των στοιχείων, η Ελλάδα φέρεται να ευθύνεται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Από αυτές, το 9% αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% στο Κέντρο Ελέγχου Μακεδονίας. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας προέβη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από φωτογραφία της Μελόνι, ο Τραμπ έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωση, η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης-Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Οι τελετές θα ολοκληρωθούν με την ταφή του Χαμενεΐ στην Μασάτ γενέτειρά του. Στους 3.442 έφτασαν νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που επλήξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 ανέρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλία. Η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ τώρα του 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία.
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Oh,
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή απόλυτη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τωρινό μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μαξισηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
4: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδι.

0: πεις και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου, στη Ροδιά Λεβενό.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη.
3: 9.33, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη, ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, ξεκινάει η εκπομπή «Αντισταθείτε». Σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 6, είμαστε στον Ιούλιο. Την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας να στείλουμε σε ολόκληρο τον πλανήτη που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας και μας ακούν, και αυτό μας κάνει ιδιαίτερη χαρά και τιμή βεβαίως, αλλά και μας διαβάζουν, διαβάζουν τον blog του IT, το οποίο είναι νούμερο 1 χάρη στην δική σας αγάπη. Και εμείς δεν σας αφήνουμε παραπονεμένους. Μια ενημέρωση, εκεί δεν σταματά ποτέ. Όχι ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Γερμανία, στην φίλη μου την Τζοάννα που και σήμερα είναι συνδεδεμένη μαζί μας. Καλημέρα Τζοάννα. Σε όλους τους εργαζόμενους στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας Γρεβενών, μιλώ για τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν όλα. Στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο Ευρυνιάδη, στον Στέλιο τον Μηχανικό, στην αγαπημένη μας, στην αγαπητή μου Χρυσούλα. Βρεθήκαμε το Σάββατο για να θυμηθούμε όλοι μαζί την αγαπημένη μας την Λούλα Παπαϊωάννου, η οποία εδώ και 40 μέρες δεν βρίσκεται πλέον στην παρέα μας. Στον Γιάννη τον οδηγό, ο οποίος μας φροντίζει και μας καθαρίζει. Στο Δημήτρη το Ρώσο τον Τίγρη, ο οποίος τώρα έχει αποκτήσει νέα εργασία και χαρά και προσπαθεί τώρα να συντονιστεί. Θα δικτυωθεί τι θα κάνει. Στον Κωνσταντίνο τον Ευρυνιάδη, δεν είπα, νομίζω πρώτο. Ναι. Και σε όλους εσάς που και σήμερα είστε συνδεδεμένοι μαζί μας, στο μεταξύ το έχουμε πει πάμε πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και καλά κάνω, γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, πως μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας. Είναι η εφαρμογή η οποία κατεβαίνει στα κινητά τηλέφωνα, στα τάμπλετ, εκτιμώ, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όχι, δεν το έχετε ανάγκη εκεί στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στο κινητό όμως το έχετε σίγουρα ανάγκη. Είναι η εφαρμογή όπου μας ακούτε, βλέπετε το πρόγραμμα του σταθμού, διαβάζετε τον αετό συγχρόνως, αλλά τι άλλο, τι διαφορετικό έχει αυτή η εφαρμογή, η οποία βέβαια κατεβαίνει δωρεάν και σε iOS και σε Android κινητά. Η διαφορετικότητα είναι η εξής. Μπορείτε να ακούτε και να μας στέλνετε ένα μήνυμα, δωρεάν πάλι βεβαίως, εκείνη τη στιγμή που ακούτε και θέλετε να μάθετε μια απάντηση. Εμείς το διαβάζουμε εκείνη τη στιγμή και δίνουμε την απάντηση που ζητάτε. Star FM 933, μπαίνετε στα καταστήματα που έχουν τις εφαρμογές για τα κινητά, και για τα κινητά Android και για τα κινητά iOS. Τα Apple Store δηλαδή, τα Google, πώς λέγονται, Google Play, έτσι. Κατεβάζετε την εφαρμογή και μας ακούτε και μας διαβάζετε και μας γράφετε. Καλό είναι να μας γράφετε. Να γράφετε καλά όμως, όχι κακά. Γιατί αν αρχίσουν και γράφουν κακά,

Κάτι δεν πάει καλά, ρε φίλε. Εκτός αν μας ζηλεύουν, έτσι είπε κάποιος. Λέει, γράφει, λέει, αλλά μας ζηλεύει, γι' αυτό το κάνει. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, είπαμε καλή εβδομάδα, δεν είπαμε? Ωραία, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, είναι η πρώτη Δευτέρα του μήνα. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 6 λεπτά μετά, συγγνώμη, 8 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 51 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Λύκειος Λυκείας, Λυκεία με ύψιλον, Σάτυρος πάλι με ύψιλον, Σάτος και Σισόης. Σισόης με ωμέγα γιώτα, ωμέγα ήτα, Σισόης. Μάλιστα. Πασίγουνα στα ονόματα, στα γρεβένα. Δηλαδή, αν βγείτε έξω και φωνάξεις Σισόης, 10-20 άτομα τουλάχιστον θα γυρίσουν. Σήμερα είναι Αγίων 24 Μαρτύρων Αγίου Σισόη. Μάλιστα. Έχουμε σελήνη 20,7 ημερών. Αδειάζει το φεγγάρι, λογικό δεν είναι, είχαν πάει σέλινο πριν από 6-7 μέρες. Και είναι Παγκόσμια ημέρα συνεργασίας και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Και ο καιρός σήμερα περιλαμβάνει μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν, αγγίζοντας μάλιστα και τα 7 μποφόρ, βλέπω. Μάλιστα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, όπως και να έχει, τα πράγματα στην χώρα μας είναι καλύτερα συγκριτικά με αυτό που συμβαίνει σε Ιταλία, σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Πορτογαλία, σε Γερμανία. Βλέποντας σήμερα το πρωί, το συνηθίζουμε γύρω στις 7, 7 και 10, 7 και 5, τον κύριο Κλέαρχο Μαρουσάκη στην τηλεόραση του Open, έδειχνε έναν χάρτη όπου εμφάνιζε τις υψηλότερες θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στην Ευρώπη, και μάλιστα είχε 40-45 σε Γαλλία, Ισπανία, και στην Ελλαδίτσα μας μέχρι 33, άντε 34. Αυτές είναι θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε στην Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω ότι γενικά έθριος θα είναι και εδώ ο καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα έχουμε τοπικούς όμβρους. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από φόρ και βαθμιαία μεταβλητή ασθενής. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη 34 βαθμοί, τοπικά όμως στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει και τους 35. Συνεχίζω, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη σήμερα στους 34, τοπικά και εκεί έως 35, στα ηπειρωτικά, ναι. Στον Κάμπο σήμερα 34 με 35, στην Αττική έως 33 και επίσης έως 33 και η θερμοκρασία η ανώτερη στην συμπρωτεύουσά μας. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός στη Θεσσαλονίκη μας, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα. Η άνεμη εκεί θα είναι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα γίνουν νότι με την ίδια ένταση. Και πάμε στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που μέχρι μάλλον στις 9 και 10 έδειχνε 19,4 βαθμούς Κελσίου. Από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, όπου φιλοξενείται αυτός ο μετεωρολογικός σταθμός, 19,4 παρακαλώ, τώρα πείτε πάνω από 20 είμαστε σίγουρα. Χαμηλότερη θερμοκρασία παραλίγο μοναψήφιο, 10,1 στις 6:50 το πρωί, 10,1 βαθμό από τα ωραία μας τα Γρεβενά μας. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε εχθές ανώτερη θερμοκρασία 30,1 στις 5 και 10, Σάββατο 31,3 στις 5 παρά 20 και στις 5, συγγνώμη, στις 4:20 την Παρασκευή 32,3. Πάντως, υψηλότερη θερμοκρασία για αυτόν τον μήνα που διανύουμε την είχαμε την πρώτη του μήνα, 33.
2,8. Πάντως βλέπω χαμηλότερη για το μήνα που διανύουμε είναι η σημερινή θερμοκρασία. 10,1 βαθμοί Κελσίου. Πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα και πάμε στην πόλη των Γρεβενών. Στο μεταξύ να σας πω και κάποια στατιστικά στοιχεία, τώρα που έχει αλλάξει και ο μήνας. Στατιστικά στοιχεία, ιστορικά στοιχεία αναφέρει το meteo.gr για το μήνα Ιούλιο και για τα Γρεβενά. Τα στοιχεία αυτά τα αντλεί από το 2009 μέχρι το 2024. Ακούστε. Η μέση θερμοκρασία για αυτόν τον μήνα στα Γρεβενά, πάντα μιλώ, ήταν 23,4 βαθμούς. Και τι ωραία, τι καλά. Η μέση μεγαλύτερη όμως τώρα θερμοκρασία ήταν 32,6. Και η μέση ελάχιστη ήταν 14,4. Η υψηλότερη θερμοκρασία που είχαμε αυτόν τον μήνα, δηλαδή τον μήνα Ιούλιο, την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία την είχαμε στις 25 του μήνα, 25 Ιουλίου του 2023, όταν το θερμόμετρο στα Γρεβενά έδειξε 41,1. Το 23, στις 25 Ιουλίου του 23. Χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία πάλι για αυτόν τον μήνα είχαμε το 13. Την 1η του μήνα, την 1η Ιουλίου του 2013, είχαμε 8,2 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Ωραία πράγματα να φαίνουμε. Και πάμε να δούμε σήμερα τι μας περιμένει. Λοιπόν, αραιή συννεφιά, καθαρός ουρανός, ανώτερη θερμοκρασία μας δίνει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα 29 βαθμούς, 3 με 6 το απόγευμα, από τις 3 έως τις 6 29 οι βαθμοί, και τι ωραία και μπράβο μας. Την Τρίτη τώρα ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάμε στους 31 και δεν μεταβάλλεται κάτι, καθαρός ουρανός. Την Τετάρτη φτάνουμε 32 και αργά το απόγευμα της Τετάρτης δίνει μια ασθενής βροχή. Καλά θα μου πείτε, είμαστε μακριά ακόμη για εκείνη την ημέρα. 32 πάντως η ανώτερη θερμοκρασία, την Πέμπτη 31 και την Παρασκευή, το Σάββατο 33, μάλιστα. Πάντως βροχή δεν βλέπω. Στο μεταξύ να πω ότι είχαμε συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και σε περιοχές με υψηλό ή πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας, απέτησε τη διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος, θέτοντας σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία τον κρατικό μηχανισμό. Να πούμε για σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλώ για κατηγορία 4 για τις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Ενώ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται και σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική και η Εύβοια. Ενώ η πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα καλούν όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως κατά τις ημέρες υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τους υπαίθριους χώρους τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.

Στο μεταξύ, να πάμε στην Θεσσαλονίκη, όπου σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, όπου σε βίντεο από παράλληλους δρόμους κοντά στα σημεία των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής αναζητούν εικόνες των δραστών, επεκτείνοντας τις έρευνες σε ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ύποπτη μικρού κυβισμού μηχανή με δύο επιβαίνοντες που είχε καταγραφεί κοντά στα δύο πρώτα σημεία εμπρισμών πλέον δεν φαίνεται να σχετίζεται με τις επιθέσεις, γεγονός που κατευθύνει την έρευνα τώρα σε άλλες εκδοχές, και μετά από αυτή την εξέλιξη και την αναμονή νέου οπτικοακουστικού υλικού, ο αριθμός των δραστών παραμένει αδιευκρίνιστος. Το επόμενο διάστημα τώρα των ερευνών αναμένεται να περιλάβει την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Οι αρχές θα εξετάσουν δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα, και εκτιμάται επίσης ότι ένας από τους δράστες ή πιθανώς στρατολογητής ενδέχεται να είναι γνωστός στις αρχές από παλαιότερες υποθέσεις και να αναζητηθεί μέσα από μια ομάδα περίπου 30 ατόμων ηλικίας από 25 έως 30 ετών. Όσον αφορά τώρα τα ευρήματα από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών που έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ο αρχικός έλεγχος για γενετικό υλικό και αποτυπώματα δεν έδωσε θετικά αποτελέσματα. Εν αναμονή εξελίξεων, να πούμε πως η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, έχοντας υποστεί εγκάβματα στο 20% του σώματός της στα άνω και κάτω άκρα. Και με αφορμή τώρα την τριπλή δολοφονική επίθεση που είχε στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τόνισε ότι οι υπεύθυνοι θα συλληφθούν, αναφερόμενος σε παλαιότερες υποθέσεις εξάρθρωσης οργανώσεων και υπογραμμίζοντας πως δεν θα υπάρξει υποχώρηση απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες. Στο μεταξύ, βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η ευνίδη απώλεια της δημοσιογράφου της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε το απόγευμα της Κυριακής στο Ηράκλειο Κρήτης, έφυγε για πάντα από κοντά μας δηλαδή. Ο θάνατος της 46χρονης δημοσιογράφου έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της αλλά και τη δημοσιογραφική κοινότητα της Κρήτης, ενώ φίλοι και συνεργάτες αδυνατούν να πιστέψουν την ξαφνική απώλεια. Και σύμφωνα με site της Κρήτης, η κηδεία της 46χρονης θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 4. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό για το τελευταίο αντίο μισή ώρα νωρίτερα και η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο Ηρακλείου. Να θυμίσουμε εμείς ότι η Μαρία Αντωνογιαννάκη εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στην περιοχή του Αιγιάννη. Μολονότι στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνοδεία γιατρού, διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη πολύ αργά και η ελληνική αστυνομία που ενημερώθηκε για το περιστατικό το αποδίδει σε παθολογικά αίτια. Και ένας άλλος ιστότοπος της Κρήτης αναφέρει ότι η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπέστη ανακοπή καρδιάς μέσα στο αυτοκίνητό της, ενώ κάμερα δείχνει τη Μαρία Αντωνογιαννάκη, να ανεβαίνει στο σπίτι της, να κατεβαίνει συνεχεία στο γκαράζ, να επιβιάζεται στο αυτοκίνητό της και δυστυχώς να αφήνει την τελευταία της πνοή. Συγκεκριμένη είχε διανύσει μια εξαιρετική πορεία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και στο site neakriti.gr. Καλό παράδεισο, Μαρία.

Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά σε τίτλους ειδήσεων που αφορούν στην χώρα μας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην Ινώη, επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εκεί. Σκοτώθηκε σε τροχαίο ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά της Κρήτης. Άγριος ξυλοδαρμός μέσα σε ιατρείο στο Χαϊδάρι, τον έδιρε επειδή του έκανε παρατήρηση, μάλιστα. Βανδάλισαν σχολείο, βλέπω στην Άξο. Λουτράκι, 16χρονος, με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από γιοταχή και τραυματίστηκε. Ακόμη συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη εν αναμονή διορισμού συνηγόρου για κατηγορούμενο. Και μυστήριο στο Παγκράτη, τι κρύβεται πίσω από ένα νεκρό άντρα στο διαμέρισμά του, προσήχθη και ο αδερφός του. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε και πολλές ειδήσεις από το Μουντιάλ. Έχουμε αποτελέσματα, είχαμε αγώνες, έχουμε αποτελέσματα. Έχουμε τις ομάδες οι οποίες παίρνουν στην επόμενη φάση. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Για την ώρα πάμε σε διαφημίσεις, είπαμε. Ναι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ, γιατί αμέσως μετά θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να ξεφυλίσουμε τον μπλοκ του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση, είπαμε, όπως λέει ο φίλος μου Σάκης της Ιάτιστα, δεν σταματάει ποτές. Όχι ποτέ, ποτές.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day. All night.
6: Central και
10: φύγαμε.
9: All day. All night.
10: All night.
6: Central στη Γαλατινή.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είναι Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου, 12 λεπτά πριν τις 10 πρωί στην Ελλάδα. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Εκεί είπαμε που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.

0: Λοιπόν, ήδη είμαστε στο blog του ΑΕΤΟΥ. Πάμε να δούμε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει τις προηγούμενες ημέρες. Είπαμε, η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Οπότε, Σαββατοκύριακο, οι ειδήσεις έτρεχαν η μία μετά την άλλη. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη σελίδα από το blog του ΑΕΤΟΥ. Μην πάμε πιο πίσω. Αμανατίδης, Γιώργος Αμανατίδης, κανένας επενδυτής εκτός. Και αναφέρει πως διπλασιάζονται οι πόροι και οι ενταγμένες επιχειρήσεις στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, και υπάρχει και ένα βίντεο από τις δηλώσεις που έκανε. Μιλάει για επιχειρηματική ανάκαμψη, 82 επιπλέον επιχειρήσεις, 9,38 εκατομμύρια ευρώ. Στην επιχειρηματική εκκίνηση, 44 επιπλέον επιχειρήσεις, 4,28 εκατομμύρια ευρώ. Και σύνολο ενταγμένων επιχειρήσεων, αρχική ένταξη υπερδέσμευση, 264 επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία, προϋπολογισμός 29,1 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τι άλλα είχαμε τις προηγούμενες ημέρες? Τέλος εποχής για τον Ιωάννη Τσακνάκη στην Αντιπεριφέρεια Γρεβενών. Νέα σελίδα με τον Γιάννη Παναγιωτίδη στο τιμόνι. Παράδοση παραλαβή είχαμε, κυρίες και κύριοι, πρωτόγνωροι, ναι, σας το λέω, για σας που ίσως δεν το διαβάσατε, διότι δεν είχαμε την παρουσία των μέσων, των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και υπήρχε η απάντηση ότι δόθηκε, λέει, στο τμήμα πληροφορικής, μας έστειλαν το βίντεο. Τέλος πάντων, άντε, σιδεροκέφαλος να είναι ο Γιάννης ο Γιάννης ο Παναγιωτίδης, και καλή συνεργασία να έχουμε με όλους. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Ένα ακόμη σημαντικό έργο παίρνει μπρος στα Γρεβενά. Έχουμε άμεση έναρξη εργασιών στο δικαστικό μέγαρο με τη σφραγίδα του βουλευτού μας Θανάση Σταυρόπουλου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πως ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης των δημοσίων υποδομών της πόλης μπαίνει επιτέλους σε τροχιά άμεσης υλοποίησης, και όπως μας ενημέρωσε μέσα από το σχετικό δελτίο τύπου ο βουλευτής μας ο Θανάσης Σταυρόπουλος, την 5η 2 Ιουλίου έπεσαν οι πολυπόθητες υπογραφές για την πλήρη ανακαίνιση του δικαστηρίου, και σύμφωνα με την ανακοίνωση υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης για το έργο αποκατάσταση φθορών, συντήρηση, εσωτερική ανακαίνιση χώρων του δικαστικού Μεγάρου Γρεβενών, με τον ανάδοχο τώρα να ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις εργασίες άμεσα. Και τι προβλέπει αυτό το lifting του κτίριου? Εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και τεχνικές διορθώσεις, ριζική ανακαίνιση όλων των εσωτερικών χώρων, ενίσχυση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής του κτηρίου, και η ολοκλήρωση των εργασιών δεν θα αλλάξει απλώς την όψη του Μεγάρου, αλλά θα βελτιώσει αισθητά τις συνθήκες εργασίας για τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, προσφέροντας παράλληλα πολύ πιο ποιοτική εξυπηρέτηση σε όλους εμάς τους πολίτες. Και μέσα από την ανακοίνωση του γραφείου του βουλευτού δεν παραλείπει ο ίδιος να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτήν την πορεία, ειδικότερα τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης Πέλο Παλάσκο, τον συναντήσαμε εδώ στο Δικαστήριο Γρεβενών, τον Πρόεδρο της Κτηριακές Υποδομές Τίμο Κατσίπο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΤΥΠ ΑΕ Θανάση Γιάνναρη, και συγχαρητήρια σε όλους, λέμε εμείς. Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του Βασίλη Λεβέντη στην κηδεία του. Είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα, είπε. Συντάξεις κυρίας, τι αλλάζει, ποιοι μπορεί να δουν αυξήσεις και πώς ωφελούνται οι συνταξιούχοι? Από το Χαλάνδρια Απομηνίδηση, συνελήφθη περιπτεράς για πώληση αλκοόλ σε 17χρονο που έπεσε από μπαλκόνι, μάλιστα. Η Αντιπεριφέρεια Γρεβενών απαντά στον ΑΕΤΟ γιατί δεν κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν το συνεχίζω. Έχουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ειδικού συμβούλου στον Δήμο Γρεβενών. Υπάρχει δημόσια γνωστοποίηση από τον Δήμο Γρεβενών για την πρόσληψη ειδικού συμβούλου. Μπείτε και δείτε τι προσόντα απαιτούνται. Θανάση Σταυρόπουλο, συγχαρητήριο μήνυμα στον νέο Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Γιάννη Παναγιωτίδη. Κοινός στόχος η πρόοδος του τόπου μας. Οι γεύσεις που μας έκαναν Έλληνες, οι απλές απολαύσεις που εξακολουθούν να ορίζουν το ελληνικό καλοκαίρι. Μπείτε και διαβάστε, ειδικά οι μεγαλύτεροι. Θα χαρούν και θα θυμηθούν παλιές όμορφες στιγμές, όπως το υποβρύχιο κτλ. Κτλ. Τι θυμήθηκα τώρα, Λοιπόν, αυτά τα γράφουμε, δεν τα θυμόμαστε μόνο. Μπορούν τα συμπληρώματα κολαγόνου να βελτιώσουν την υγεία δέρματος και αρθρώσεων, με ένα ερώτημα εδώ. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι Γρεβενών με απόφαση Δημάρχου Κυριάκου Ταταρίδη. Έχουμε δηλαδή και τα επίσημα έγγραφα των συνεργατών του Δημάρχου Γρεβενών. Από τον Θάνο Ντόκο στην Μελώνη και τον Ερντογάν, ποιοι είναι οι Βόβαν και Λέξους? Είναι οι Ρώσοι Φαρσέρ, οι οποίοι εξαπατούν ηγέτες. Μπείτε και δείτε τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τις 72 δόσεις. Αφροδίτη Νέστορα, η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, γράφει στα social media η Αφροδίτη. Πώς να μείνετε νέοι, μια συμβουλή από έναν πλαστικό χειρουργό, χωρίς επεμβάσεις όμως. Μητροπολίτες, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τους νέους μισθούς, τι αλλάζει από 1η Ιουλίου. Μαρία Καριστιανού για την καρσονιέρα που αγοράστηκε μέσω πληστηριασμού, λέει, απαντά ίδια και λέει, μεμονωμένη ενέργεια, πρώην συνεργάτη. Μάλιστα, η ίδια προφανώς δεν γνώριζε, πρώην συνεργάτης όμως αγόρασε το διαμέρισμα σε πληστηριασμού. Λοιπόν, νομίζω υπάρχει και η αντίδραση του πρώην συνεργάτη κτλ. Κτλ. Συνεχίζουμε άλλες ειδήσεις. Απολογισμός οδικής ασφάλειας για τον Ιούνιο 2026 στην Δυτική Μακεδονία. Σχεδόν 2.000 παραβάσεις και 8 τροχαία είχαμε αυτόν τον μήνα που πέρασε. Από την Καστοριά η επόμενη είδηση. Αστυνομικός υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφίκας και σώθηκε με κάρπα. Μάλιστα. Γράφουμε για την παρέτηση από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του Καραμέρου. Προοπτική για την Ελλάδα, ο Τσίπρας και η Ελλάς, λέει ο πρώην βουλευτής. Συνελήφθη οδηγός ταξί, χρέωσε 175 ευρώ, μια διαδρομή από το Ελ Βενιζέλο στο κέντρο της Αθήνας, που η συγκεκριμένη αυτή διαδρομή κοστίζει υπό φυσιολογικές συνθήκες γύρω στα 40 ευρώ. Και μάλιστα είναι 21 χρονών αυτός ο οδηγός, πιτσιρικάς δηλαδή, μόλις είχε πάρει το δίπλωμά του και σου λέει τώρα θα τα οικονομήσω χοντρά εγώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Λοιπόν, έχουμε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπου σήμερα το απόγευμα, φίλες και φίλοι, την παραμονή της εορτής της Αγίας Κυριακής στις 7 το απόγευμα, ο Μητροπολίτης μας θα μεταβεί στον Σιταρά για να χρωστατήσει στον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό και επίσης αύριο Τρίτη πάλι θα βρεθεί στον Σιταρά, ανήμερα της Μεγάλης Εορτής της Αγίας Κυριακής, για να τελέσει τον Όρθρο και την Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, τι είχαμε? Είχαμε την παρουσίαση πριν από μερικές ημέρες, κυρίες και κύριοι, και του βιβλίου του αστροφυσικού μας, του Θανάση Οικονόμου, στα Γρεβενά. Εκεί βρέθηκε ο Κώστας Μάρκου και έχουμε και ρεπορτάζ, εκτενές ρεπορτάζ από αυτήν την παρουσίαση. Το βιβλίο λέγεται «Ο δρόμος για τα αστέρια, από τον Ζιάκα Γρεβενών στην NASA». Είναι μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία ζωής, η οποία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης. Μπείτε και δείτε εικόνες από αυτήν την εκδήλωση. Λοιπόν, πέθανε άλλη είδηση, ο ηθοποιός Γιάννης Δεντρίνος στα 43 του. Αυλαία, έγραψε η μητέρα του. Πάμε τώρα γρήγορα στην πρώτη σελίδα. Τι να προλάβω να σας πω? Να σας πω πώς χθες συμπληρώθηκαν 40 μέρες χωρίς τον Γιάννη Τζιοβάκα, ο οποίος έφυγε πριν από 40 μέρες από τη ζωή. Το μνημόσυνο του, το 40ήμερο μνημόσυνο, πραγματοποιήθηκε στο Πολυμέρι Γρεβενό και ήταν πολύς ο κόσμος ο οποίος πήγε να συλληπιθεί στους οικείους του. Λοιπόν, συνεχίζω. Κύκλωμα Μαμούθ με 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΗ, υποψήφιος βουλευτής ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Τρίκαλα Καλαμπάκα, αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής. Δυναμικό παρόν του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Ημιλιανός στις εκδηλώσεις του Πρωτοχωρίου. Λοιπόν, μεγάλη φωτιά γράφαμε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Αγίος Παντελεήμων. Στις φλόγες βρέθηκαν εργοστάσια. Γράφουμε για τον καρκίνο, το ζώδιο που είμαι εγώ δηλαδή. Τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά του ζωδίου του μήνα. Είναι ο μήνας μας τώρα, μάλιστα. Έβγαλαν από το σεντούκι 14.000 χρυσές λίρες. Είχαμε δηλαδή έντονη κινητικότητα το πρώτο εξάμηνο του 2026, λόγω της αβεβαιότητας βέβαια που προκάλεσε η γεωπολιτική κρίση. Από το Ηράκλειο Κρήτης η επόμενη είδηση, και πραγματικά έτσι πολύ παράξενη, πολύ εντυπωσιακή. Σκύλος, ακούστε, έφαγε λαγοκέφαλο ο οποίος είχε ξεβραστεί σε παραλία και πέθανε ο σκύλος. Θλίψη. Στα Γρεβενά, από τα Γρεβενά μάλλον η επόμενη είδηση, είχαμε την σύλληψη ενός 88χρονου, στην σύλληψη του οποίου προχώρησαν οι υπάλληλοι του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια, η οποία εκδηλώθηκε το Σάββατο το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, που μας πέρασε, στη θέση ράχη της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης, στον Δήμο Δεσκάτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό, όταν σπινθήρες προκάλεσαν ανάφλεξη της παρακείμενης χορτολιβαδικής βλάστησης. 88χρονο, παρακαλώ. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546,88 ευρώ. Αυτό μου κάνει εντύπωση. 88 ευρώ. Τι σοϊ πρόστιμο είναι αυτό, ρε παιδιά? Δεν το στρογγυλεύουν λίγο, ε? Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα, γρήγορα. Ανοίγουν οι αιτήσεις στήριξης για την διατήρηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, μας αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβένων. Αδιανόητη σύλληψη είχαμε γιατρού εν ώρα καθήκοντος, λέει ένας συνδικαλιστής. Στάση Πόντιου Πιλάτου από την δεύτερη ΥΠΕ, ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στο Καστελόριζο. Είχαμε την ορκομοσία πριν από μερικές ημέρες 18 νέων υπαλλήλων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ο Σταύρος Φλόρος στέλνει μήνυμα αντοχής και δύναμης με νέες εικόνες από το κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι. Πόσο καιρό μπορώ να διατηρήσω το εμφιαλωμένο νερό μετά το άνοιγμα, πόσο καιρό? Εδώ σας στέλνω. Γιώργος Αμανατίδης, επανακίνηση της 34ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα επιμελητήρια. Υπάρχουν εικόνες αλλά και βίντεο από τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη μας. Το timeline της ντροπής, το βίντεο της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα του 2015, μάλιστα. Φόρμουλα 1, GP Μεγάλης Βρετανίας, αγώνας, έσπασε το ρόδι ο Leclerc. Μπείτε και δείτε όλα τα αποτελέσματα. Μπράβο στο Leclerc, μπράβο στη Ferrari. Γράφουμε για το μηχανογραφικό 2026. Τι να προσέξετε στην συμπλήρωσή του? 5 βασικές αρχές που πρέπει να γνωρίζετε. Προκαλεί η Αφροδίτη Λατινοπούλου μια άλλη είδηση. Γύφτη είναι, θα αυτοκτονούσα, απάντηση σε υποθετική ερώτηση για τους Ρωμά. Είναι η συγκεκριμένη. Πώς θα κάνετε το έντερό σας να λειτουργεί ρολόι κάθε πρωί? Έχουμε τα γραφικά για το Μουντιάλ 2026. Τι αγώνες μας περιμένουν? Έχουμε σήμερα Πορτογαλία-Ισπανία στις 10 το βράδυ και στις 3 τα ξημερώματα Αμερική-Βέλγιο. Χθες τα είπαμε, δεν τα είπαμε? Θα τα πούμε σε λίγο στην πορεία. Το έχω πιο πάνω. Γράφουμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, κυρίες και κύριοι, που πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά. Και βέβαια συγχαρητήρια ανήκουν στον Βασίλη Τσεπίδη, ο οποίος για μια ακόμη φορά έφερε τα Γρεβενά στην κορυφή της πυγμαχίας. Εκεί ήταν και ο βουλευτής μας και ο Μητροπολίτης μας. Βλέπω και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο καινούριος. Υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ του Κώστα Μάρκου. Λοιπόν, η δημοσιογράφος Μαρία Ντουναβγιανάκη βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της. Οι παλιές ταυτότητες πάβουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, για ταξίδια στο εξωτερικό. Και μας ενημέρωνε επίσης ότι έχουν αυξηθεί τα διαθέσιμα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες. ΔΔΕ, έχουμε προσωρινή διακοπή. Για να δούμε, ναι, έχουμε για σήμερα από τις 8 έως 10.30 σε Σίδενδρο, Ρόδια, Κυρακαλή, Οροπέδιο και Μήλους, Πρέβεζα. Και επίσης μέχρι τις 2.30 από τις 8 το πρωί σε Άνω και Κάτω Εκκλησιές, Λήψη, Κηδονιές, Κυπαρίσι, Τρίκορφο και Καλονί. Αυτά για σήμερα. Αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 δεν θα έχει ρεύμα το Κυπουργείο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΔΕ, του διαχειριστή δηλαδή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Λοιπόν, Μουντομπάσκετ. Είχαμε και Μούντο Μπάσκετ 2027, έχουν ξεκινήσει κάποιοι αγώνες, πάντως ιστορικό κάζο για την εθνική μας, αυτή τη φορά από την Πορτογαλία, μετά και την ήττα που είχαμε από την Ρουμανία. Δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα, έως πολύ. Βραζιλία-Νορβηγία 1-2. Οι τρομεροί Vikings έφυγαν για τους 8 με υπογραφή του απίθανου Χάλαντ, μάλιστα για το Μουντιάλ που σας έλεγα. Και επίσης η Αγγλία επιβλήθηκε με 3-2 του Μεξικού, παρότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο από το 54, παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά. Γράφουμε για τις 96 πυρκαγιές που είχαμε μέσα σε ένα 48ωρο. Γράφουμε για το ότι έκανε τον γύρο της Ευρώπης ένας συγκεκριμένος άνθρωπος με ποδήλατο, αλλά δεν ήξερε ο καημένος, ένας Γάλλος ποδηλάτης, και έπεσε, του κλέψαν το ποδήλατο γιατί πήγε στο Μενίδη. Δεν ήξερε που είναι το Μενίδη, τι είναι το Μενίδη, πέρασε από εκεί και του πήραν το ποδήλατο. Σκάνδαλο στο Μουντιάλ, η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν, είναι ο καλύτερος παίκτης της Αμερικής, μετά από παρέμβαση, λένε οι πληροφορίες του Τραμπ. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Πάμε στην Αθήνα. Ήδη έχει ξεκινήσει δελτίο ειδήσεων και για να δω, έρχεται ο Δήμος μετά και το μουσικό κοκτέιλ. Μάλιστα, έρχεται αμέσως μετά ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Να είστε καλά, εμείς αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Την Τετάρτη δεν θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, γεια σας.
1: Στις επιχειρήσεις δήλωσε πρόθυμος να αναλύσει προσωπικά τα στοιχεία στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ σημείωσε πως η κατηγορία περί διανομής των πόρων του Ταμείου στους κολλητούς είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασελάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λυπάμαι γιατί τώρα την άκουσα και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, σχολίασε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Εν τω μεταξύ, σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας προέβη ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης σου Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα. Star FM 933. Star FM 933.
3: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Για την φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε και αυτή στην προημιτελική φάση. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5.91. Στη Φόρμουλα 1, ο Σαρλ Λεκλέρ πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ και τρίτος ο Λιούις Χάμιλτον.
4: Ακούς Star FM 933. Star FM.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
12: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
14: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
15: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
16: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
15: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
16: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
17: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
16: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
17: Πίτσα Ρωμαίο.
16: Για αυτούς που ξέρουν.
15: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
18: Αμαρτήστε.
0: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
18: Πού τα ανακάλυψες?
0: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
18: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
0: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
18: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
0: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών μετά τις 9 το βράδυ με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω.
18: Πού τα ανακάλυψες?
19: ρίψες.
0: Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.

Και κάπως έτσι με πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς, με φουλ ένταση στα ακουστικά, τουλάχιστον εμείς εδώ στο στούντιο, πιστεύω και εσείς στο ραδιόφωνο σας, ξεκινάει για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ με αγαπημένο τραγούδι. Και είναι μόνο η αρχή, είναι μόνο η αρχή, γιατί και σήμερα σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα περάσουμε και σήμερα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, συντονισμένοι πάντοτε στον Star FM 933. Το ραντεβού μας, το ξέρετε, καθημερινό είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα και φυσικά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Πολλά θέματα και σήμερα έχουμε έτσι να σας μεταφέρουμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις. Έχουμε όμως και τον τρόπο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας, γιατί θέλουμε παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Οπότε πριν περάσω στο πρώτο θέμα, πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε email με τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena. Στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να κάνετε like φυσικά και στη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook Star FM 933 Γρεβενά, για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλες τις ειδήσεις, νέα, εξελίξεις, ό,τι τρέχει απευθείας και συμβαίνει, ανεβαίνει και στην σελίδα μας. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και να μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τελευταία έτσι θέματα τηλεοπτικά, που δεν είναι άλλα από τα θέματα και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, διότι στα ξαφνικά και από ό,τι φαίνεται και χωρίς κανένας να το περιμένει, ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του Μέγκα με τη Φέη Σκορδά. Το Bonjourno λοιπόν, ενώ είναι μία από τις εκπομπές η οποία φέτος πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, έκανε υψηλές τηλεθεάσεις, είναι αγαπημένη στο τηλεοπτικό κοινό, έχει πάρα πολλές τοποθετήσεις προϊόντων, οπότε και εμπορικά η εκπομπή φέρνει έσοδα στο κανάλι. Τελικά το Μέγκα αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην συνεχίσει τη συνεργασία του με την Φέη Σκορδά, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται στην πρωινή ζώνη. Τώρα βέβαια αν θα κάνει κάποια άλλη πρόταση στην Φέη Σκορδά δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ενημέρωσε τη Φέη Σκορδά ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται και ότι δεν θα συνεχιστεί του χρόνου. Βέβαια να πούμε ότι και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της δεν περίμεναν κάποια τέτοια εξέλιξη, καθώς όλα έδειχναν ότι το Bonjourno θα συνέχιζε και του χρόνου. Οπότε όλοι ενοχλήθηκαν με την απόφαση αυτή του Μέγκα να ολοκληρώσει την πρωινή ψυχαγωγική του εκπομπή. Βέβαια από ό,τι μαθαίνω

0: ο λόγος είναι ότι επειδή το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εκλογές, το Μέγκα θέλει στην πρωινή του ζώνη να την συνεχίσει με ενημέρωση και να μπορεί να φιλοξενεί και πάρα πολλούς πολιτικούς. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που ολοκληρώνεται τον Μποντζόρνο και δεν συνεχίζει του χρόνου. Βέβαια είναι κάτι όπου και οι Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της θα ήθελαν να το γνωρίζουν σίγουρα πολλούς μήνες πιο πριν για να δουν τι θα κάνουν τηλεοπτικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήδη η Φέη Σκορδά, με το που έσκασε αυτή η είδηση ότι τελειώνει δηλαδή η εκπομπή της στο Μέγκα και δεν θα συνεχίσει του χρόνου, έχει δεχτεί δύο προτάσεις από πολύ μεγάλα κανάλια, δύο προτάσεις για πρωινή εκπομπή. Είναι σε συζητήσεις, βέβαια θα ξεκουραστεί ένα διάστημα και αμέσως μετά θα μπει σε συζητήσεις για να δει τι θα γίνει από τον Σεπτέμβρη και πού τελικά θα καταλήξει και θα δούμε την Φέη Σκορδά. Πάντως εξελίξεις υπάρχουν, προτάσεις έχει ήδη η Φέη Σκορδά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, σας έχουμε τα καλύτερα και σήμερα, πολλές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια, φύγαμε να τα απολαύσουμε, καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο, Star FM.

0: Παρέα πάντα με τα καλύτερα, δυνατά συνεχίζουμε εδώ στον Star FM 933. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για να μας απολαύσεις και πρωί αλλά και μεσημέρι, πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται μας απολαμβάνεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ πληκτρολογής star.fm.gr. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε την αλλαγή που θα κάνει ο αγαπημένος ηθοποιός Γεράσιμος Σχιαδαρέσης, ένα πρόσωπο που τηλεοπτικά νομίζω ότι κάθε χρονιά βρίσκεται σε κάποια σειρά. Είναι πολύ ταλαντούχος ηθοποιός ο Γεράσιμος Σχιαδαρέσης, είναι ένα πρόσωπο που θέλουν όλα τα κανάλια. Τα τελευταία χρόνια τον βλέπαμε στο ρόλο του αστυνομικού στο Grand Hotel του Αντένα, όμως θα δούμε τον Γεράσιμο Σχιαδαρέση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν να μετακομίζει στο Μέγκα σε μια νέα σύγχρονη κωμωδία και σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Έτσι λοιπόν ο Γεράσιμος Σχιαδαρέσης αφήνει πίσω του το Grand Hotel, το οποίο ολοκλήρωσε έτσι τον κύκλο του στον Αντένα, και θα τον δούμε πλέον στο Μέγκα σε μια πολύ πολύ δυνατή κωμωδία, σε έναν ρόλο που θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Και φυσικά να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, διότι τα τελευταία χρόνια ο Γεράσιμος Σχιαδαρέσης πρωταγωνιστούσε σε δραματικές σειρές. Έτσι λοιπόν θα τον δούμε να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Μαζί μας πάντα είναι και η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή με ολόφερς και ζύμη, με τα καλύτερα υλικά. Πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σας καλώντας το 2462023900. Δίνετε την παραγγελία σας από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρετε δύο πίτσες παίρνετε και το δωράκι σας. Λαχταριστεί πάντα η πίτσα Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Τι θέλετε special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, όπως τη θες και την αγαπάς, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900, πάντα με ολόφερς και ζύμη και εννοείται με τα καλύτερα υλικά προσεγμένα 1-1. Γι' αυτό άλλωστε και απολαμβάνεις αυτή τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
7: Τωρινό Μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
8: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό που ζουξίδι.

0: και είμαι μόνος.
1: Ζώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ρωδιά Λεβενό.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Victoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
3: Victoria.com Data Center Services.
5: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
3: Victoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο 1, επιστροφή και πάλι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 93 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ τα λέμε καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς star.fm.gr. Με αγαπημένα τραγούδια, με πολύ έτσι δυνατές και μπιτάτες και όχι μόνο επιτυχίες, θα συνεχίσουμε εδώ το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα με πολλές ειδήσεις τηλεοπτικές, έχουμε και παράξενες ειδήσεις. Τα πάντα όλα σας έχουμε εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πριν όμως περάσουμε στην επόμενη είδηση, να σας θυμίσω ότι περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας τα στέλνετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε εξελίξεις κι άλλες έτσι τηλεοπτικές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το τηλεπαιχνίδι του Μέγα. Μιλάω για το Chase με τη Μαρία Μπεκατόρου. Ένα παιχνίδι όπου και φέτος κατάφερε να κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι λοιπόν η Μαρία Μπεκατόρου πήρε το πράσινο φως και το Chase θα συνεχίσει και του χρόνου με ολοκένουργια επεισόδια. Θα δούμε κάποιες μικρές αλλαγές, ωστόσο το Chase θα παραμείνει ίδιο, όπως και οι Chasers, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί κανονικότατα στη θέση τους, και φυσικά ετοιμάζονται ήδη να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τα καινούργια επεισόδια μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν το αγαπημένο αυτό τηλεπαιχνίδι, αφού και φέτος πήγε πολύ καλά στη τηλεθέαση, πήρε το πράσινο φως, και έτσι Μαρία Μπεκατόρου και Chase συνεχίζουν κανονικότατα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχει μπει για τη συνέχεια ένα πολύ πολύ έτσι αγαπημένο τραγούδι και δυνατό, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Star FM 933, πάντα με τα καλύτερα. Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, εδώ είμαστε πάντοτε, συντροφιά με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλή στο 23900, δίνεις την παραγγελία σου και απολαμβάνεις λαχταριστή και ζουμπουρνούδι για την πίτσα Ρωμαίο, όπως τη θες και την αγαπάς, με ολόφρυσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, προσεγμένη πάντοτε. Λαχταριστή με τα φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι απέχτη. Όλα αυτά λαχταριστά, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 τα απολαμβάνεις από την πίτσα Ρωμαίο. Σε πολύ πολύ λίγο στο φινάλε της εκπομπής θα μάθουμε περισσότερα, διότι σας έχουμε έτσι παράξενα πράγματα προς το φινάλε της εκπομπής μας. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε να δούμε κάποιους νόμους οι οποίοι υπάρχουν, είναι παράλογοι νόμοι, υπάρχουν όμως ακόμη και είναι απαραίτητοι σε μια κοινωνία, γιατί πολύ απλά έτσι στις συγκεκριμένες χώρες όπου υπάρχουν οι παράξενοι αυτοί νόμοι, όποιος δεν τους ακολουθεί τιμωρείται κανονικότατα και με πρόστιμο αλλά και με ποινές φυλάκισης. Μπορεί λοιπόν τώρα να ακούσετε πράγματα τα οποία θα σας φανούν περίεργα και αστεία, ωστόσο οι νόμοι αυτοί υπάρχουν όντως κανονικότατα και όποιος δεν τους στηρεί κινδυνεύει με πολύ τσοχτερό πρόστιμο αλλά ακόμη και με ποινή φυλάκισης. Στη Βρετανία ας πούμε δεν μπορείς να μεθύσεις μέσα σε μία pub. Δηλαδή απαγορεύεται να μεθύσεις σε ένα μέρος που σερβίρει αλκοόλ. Εδώ ακούστε. Πώς γίνεται αυτό? Έλα μου ντε, κι όμως σου λέει ότι απαγορεύεται να μεθύσεις μέσα εκεί. Τώρα πιες όσο μπορείς, γιατί αν μεθύσεις μέσα εκεί και γίνει έλεγχος, τότε και μέσα πας και πληρώνεις τσουχτερό πρόστιμο. Στο Λος Άντζελες απαγορεύεται να πετάς το φρίσμπι σου. Δεν μπορείς δηλαδή να πας να παίξεις, όχι, θα πληρώσεις πρόστιμο 1000 ευρώ. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Γουίνι, το αρκουδάκι αυτό λοιπόν, το οποίο σε πολλές χώρες τα παιδάκια το έχουν και παίζουν, στην Πολωνία ωστόσο απαγορεύεται να το έχουν, διότι αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν στη χώρα αυτή και έτσι δεν μπορούν να το έχουν ούτε σαν λούτρινο αρκουδάκι αλλά ούτε ως στάμπα πάνω σε μπλουζάκι. Στην Ταϊλάνδη τώρα απαγορεύεται να μην φοράς εσώρουχο, δηλαδή πες ότι κάτι έγινε, βιάστηκες, δεν πρόλαβες, τέλος πάντων συνέβη κάτι απρόοπτο και δεν έχεις εσώρουχο, αν σε σταματήσουν για έλεγχο πληρώνεις πρόστιμο. Τώρα θα μου πεις και τι σε κάνουν, σε σταματάν, κι όμως εάν οι αστυνομικοί παρατηρήσουν ή καταλάβουν κάτι μπορούν να σε σταματήσουν στην Ταϊλάνδη, να σου κάνουν έλεγχο και αν δουν ότι δεν φοράς εσώρουχο να πληρώσεις κανονικότατα πρόστιμο. Στην Αυστραλία εάν βρεθείς σε γάμο ή σε οποιαδήποτε άλλη τελετή και τη διακόψεις είτε από θόρυβο είτε από φωνές είτε για οποιοδήποτε λόγο, και εκεί λοιπόν μπορείς να πληρώσεις πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ αλλά και ποινή φυλάκισης που φτάνει μέχρι και τα 2 χρόνια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και φυσικά τέλος πάω στην Φλόριντα. Εδώ ακούστε. Στη Φλόριντα, όπου λέει ότι απαγορεύεται να εριστείς δημόσια μετά τις 6 το απόγευμα, τις Πέμπτες μόνο. Τις υπόλοιπες μέρες δηλαδή, στη Φλόριντα, μπορείς να ερίζεσαι κανονικά έξω. Αλλά τις Πέμπτες, κάθε Πέμπτη μετά τις 6 το απόγευμα, δεν μπορείς να εριστείς και αν σε καταλάβουν, σε ακούσουν ή τέλος πάντων μυρίζουν, ρε παιδί μου, και καταλάβουν ότι αερίστηκες, κινδυνεύεις με πάρα πολύ υψηλό πρόστιμο. Τώρα για ποιο λόγο τις Πέμπτες μόνο απαγορεύεται αυτό δεν το γνωρίζουμε. Στη Φλόριντα όμως σίγουρα θα το γνωρίζουν αυτοί που μένουν εκεί. Αυτοί λοιπόν είναι νόμοι οι οποίοι είναι παράξενοι, είναι περίεργοι, δηλαδή τα λέμε και γελάμε, και όμως τις χώρες αυτές ισχύουν κανονικότατα και πρέπει να τηρούνται. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Ήμουν ο Δήμος, παρέτσι ήμασταν και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM 933 απολαμβάνεις καθημερινά, εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
2: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
2: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
6: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
5: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night.
11: Central και
13: φύγαμε.
12: All day. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
14: Victoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
14: Victoria.com Data Center Services.
16: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com
14: Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
16: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
14: www.frictoria.com.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
7: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
6: Αμαρτήστε.
5: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
7: Πού τα ανακάλυψες.
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει. Με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
8: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραίο Καστρό. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, Atmohub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ καρκινογόνες και μάλιστα μπορεί να μείνουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια, ανέφερε σήμερα στο Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής Δημοσθένης Αριάννης. Υπενθύμιζε ότι για κάποιες μέρες οι κάτοικοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουν μάσκες μέχρι να φύγει εντελώς το τοξικό νέφος από την περιοχή. Στο μεταξύ, σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραίο Καστρό πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις. Ανέφερε σήμερα στο Sky ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Σημείωσε ότι οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Τόνισε ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση στον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τα πρωτεία, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που δέχονται πολύ μεγαλύτερη πίεση, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Αναφερόμενος στη σημερινή σύσκεψη, σημείωσε ότι δεν είναι έκτακτη, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συσκέψεων που γίνονται πολύ συχνά. Στο μεταξύ, ανωδικά κινήθηκε και τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένοι κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορύφης του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ. Αύριο και την Τετάρτη 8 Ιουλίου ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν. Στο περιθώριο των εργασιών του Συνόδου θα συναντηθεί και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Offenburg της Βάδης Βιτεμβέργη στη Γερμανία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην πρώιμη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην πρώιμη τελική φάση. Για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία. Η Ελλάδα θα μπει στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου με ρεκόρ 3-3 τη στιγμή που η Ισπανία θα έχει 5-1, η Ουκρανία 4-2 και η Γεωργία 3-3, όπως και η Πορτογαλία. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5,91. Στη Φόρμουλα 1, ο Charles Leclerc πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο George Russell και τρίτος ο Lewis Hamilton. Στο τένις, ο Novak Djokovic λήγησε με 3-1 σετ την αντίσταση του Roman Safiulin και προκρίθηκε για ένατη διαδοχική χρονιά στα προημιτελικά του Wimbledon.
3: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom. Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
10: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Καλώς το... Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού.
13: προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
14: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
15: Τι κάνεις?
16: Καλά, με χαρά.
15: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
17: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
18: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
19: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
20: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
21: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
22: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
23: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
24: Αυτή η γυναίκα είναι σύγχρονη μπουμπουλίνα.
25: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να στηρίξει, να ξεκινήσει σήμερα στηρίζοντας την ελληνική πολιτεία, τη δικαιοσύνη και την ελληνική πολιτεία, η οποία τώρα που έχει ξεκινήσει, δεν έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η αντιπυρική περίοδος, αλλά τώρα έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν οι φωτιές, οι γερές οι φωτιές. Κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να ενθαρρύνει τους επίδοξους εμπριστές, αυτούς που ονομάζουμε εξαμελίας. Δεν υπάρχει το εξαμελίας, είναι αυτό η αμέλεια, λέει, ήταν, έβαλε φωτιά από αμέλεια. Είναι μια πολύ light φράση για να περιγράψει κάτι ασυνείδητους παλιανθρώπους εγωκεντρικούς, οι οποίοι αδιαφορούν πλήρως για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους. Ξέρετε, αυτούς που φυσάει, κάνει ζέστη και σου λέει «Έλα μωρέ, σιγά μη δεν ψήσω την πριζολίτσα μου, τι έγινε να μου με». Αφού τώρα μπορώ να κάνω τη δουλειά με τον τροχό, θα την κάνω τώρα. Αν πάρει φωτιά, πήρε, τι να κάνουμε, η πρώτη θα είναι η τελευταία. Αυτούς η ελληνική δικαιοσύνη, η ελληνική πολιτεία, η ελληνική νομοθεσία τους φροντίζει όσο να είναι παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω παραπάνω, γιατί γενικά τους εγκληματίες τους φροντίζει. Πώς μπήκε η φωτιά στο Ρεόκαστρο?
1: Το αυτοκίνητο που βλέπετε είναι το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε το Ρεόκαστρο. Ο 76χρονος, όπως έχει ομολογήσει, οδηγούσε μεθυσμένος. Κάποια στιγμή, και ενώ κινείται σε χωματόδρομο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράτρα. Τότε άρχισε να σπινιάρει για να απεγκλωβιστεί.
0: Κόλλησε κάπου, πατούσε γιατί πήγαινε, ποιος ξέρει πώς πήγαινε, βγήκε από το δρόμο. Πατούσε γκάζι για να βγει, πατούσε. Πήρε φωτιά. Δημιουργήθηκαν σπίθες, πήρε φωτιά. Εμπριστής. Έτσι. Κατομολογεί, εμπριστής. Το δεν το ήθελα, δεν το ήθελες, το έκανες όμως. Και το έκανες επειδή δεν σε ένιαξε. Επειδή δεν σε ένιαξε, δεν σε ένιαξαν οι γύρω σου, η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Λίγη ώρα αργότερα φεύγει ελεύθερος από το δικαστικό μέγαρο χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
0: Το τελευταίο είναι το καλό. Γιατί να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων? Ούτε υποχρεωμένος είναι, δεν είναι και ερωτήσεις τίποτα της προκοπής. Συνήθως όταν μιλάμε για τίποτα βαριά εγκλήματα, είναι κάτι οι τύποι που φωνάζουν «Μετάνιωσες! Μετάνιωσες!» Μπορείς να σκοτώσει πέντε, ξέρω εγώ. «Μετάνιωσες!» Είναι ρεπορτάζ. Τέλος πάντων. Ελεύθερος σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, μια φωτιά έβαλε ο άνθρωπος επειδή πάτησε τον γκάζι λίγο, σιγάρα μου με τι έγινε. Και την ίδια τύχη να είστε βέβαιοι ότι θα έχουν και αυτοί οι συμπολίτες.
2: Μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις στην Αττική να εκτελούνται εργασίες με τροχό, και από εκεί προέκυψαν αυτές οι 4 συλλήψεις. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε σήμερα για μία ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 με βάση τον χάρτη της πολιτικής προστασίας.
0: Μιλάμε για κανονικούς εγκληματίες. Δεν είναι δηλαδή αυτό το εξαμελίας. Είναι εξωφρενικό όταν το ακούς. Πάει ο άλλος μέσα σε μέρα που έχουμε πει παιδιά δεν κάνουμε τίποτα και λέει εγώ θα κάνω γιατί έτσι γουστάρω. Αυτός τι λέτε, δεν πρέπει να περιοριστεί? Γιατί με τον κρετινισμό του σίγουρα θα κάνει κακό, αν δεν έχει ήδη κάνει πολύ κακό στη ζωή του, που βεβαίως θα έχει κάνει, αλλά σίγουρα θα κάνει πολύ κακό σε όλους. Αν κάνει μόνο στον εαυτό του, δεν δίνουμε δεκάρα, αλλά θα κάνει και στους γύρω του. Η ελληνική πολιτεία θα τον αφήσει να κυκλοφορεί ελεύθερος? Ο Νίκος, για τα βαρελότα σε γάμους και βαφτίσεις εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι οι τύποι που τα σκάνε και τα πετάνε ανήκουν στη φυλακή. Αυτό έχω να πω. Ασυνείδητα αντικοινωνικά καθάρματα είναι. Τι να έχω να πω ρε Νίκο, μπορώ να πω κάτι άλλο από αυτό? Αλλά ας μην χαλάμε τις καρδιές μας, να πάμε... Τώρα θα τις χαλάσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί παιδιά υπάρχουν αυτοί οι συμπολίτες. Πάμε στο ένα ζήτημα που δεν συζητείται τελευταία πολύ. Παλαιότερα συζητώνταν περισσότερο, παραθρησκευτικές οργανώσεις και ο τρόπος με τον οποίο παρασύρουν νέους, τους, πώς να το πούμε, με την κατήχηση και τα λοιπά, τους κάνουν πλήση εγκεφάλου, και έτσι οι νέοι, αφού οι παραθρησκευτικές οργανώσεις τους έχουν μπλέξει στα δίχτυα τους, καταλήγουν κάπως έτσι, παιδιά.
3: Ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Θρησκεία, το όπιο του λαού, τα έλεγε ο μεγάλος. Εδώ είναι η πιστή της θρησκείας της ΚΝΕ, τα κνητάκια, η θρησκεία, έτσι να λέμε, ούτε σε, γιατί είναι πρέζα, δεν είναι, είναι η θρησκεία, είναι τέτοιο πράγμα, όπιο, ούτε, και η μαστούρα είναι μεγάλη, οπότε ούτε σε ξέρω νήσια, ούτε σε φυλακές. Είναι από την καθόλου εμφυλιοπολεμική γιορτή, η οποία θέλει να γιορτάσει την αρχή του εμφυλίου και την ίδρυση του στρατού, ο οποίος σκοπό είχε να καταλύσει τη δημοκρατία και να κάνει την Ελλάδα μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία. Αλλά αυτοί είναι αριστεροί, οπότε μπορεί να γιορτάζουν τον εμφύλιο όσο γουστάρουν. Δεν είναι εμφυλιοπολεμικό αυτό. Εμφυλιοπολεμικό είναι να τους πεις, ρε εσείς τον εμφύλιο γιορτάζετε, πάτε καλά. Αυτό είναι εμφυλιοπολεμικό. Λος. Εδώ είναι η πιστή της θρησκείας της ΚΝΕ, τα κνητάκια, η θρησκεία, έτσι να λέμε, ούτε σε, γιατί είναι πρέζα, δεν είναι, είναι η θρησκεία, είναι τέτοιο πράγμα, όπιο, ούτε, και η μαστούρα είναι μεγάλη, οπότε ούτε σε ξέρω νήσια, ούτε σε φύλακες. Είναι από την καθόλου εμφυλιοπολεμική γιορτή, η οποία θέλει να γιορτάσει την αρχή του εμφυλίου και την ίδρυση του στρατού, ο οποίος σκοπό είχε να καταλύσει τη δημοκρατία και να κάνει την Ελλάδα μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία. Αλλά αυτοί είναι αριστεροί, οπότε μπορεί να γιορτάζουν τον εμφύλιο όσο γουστάρουν. Δεν είναι εμφυλιοπολεμικό αυτό. Εμφυλιοπολεμικό είναι να τους πεις, ρε εσείς τον εμφύλιο γιορτάζετε, πάτε καλά. Αυτό

σοβιετικοκινούμενη δικτατορία. Αλλά αυτοί είναι αριστεροί, οπότε μπορεί να γιορτάζουν τον εμφύλιο όσο γουστάρουν. Δεν είναι εμφυλιοπολεμικό αυτό. Εμφυλιοπολεμικό είναι να τους πεις, ρε εσείς τον εμφύλιο γιορτάζετε, πάτε καλά. Αυτό είναι εμφυλιοπολεμικό. Σας παρακαλώ, κύριε διεμφυλική μερό, άκου, άκου, έλεος.

0: Έτσι είναι εμφυλιοπολεμικός, είναι όταν θυμίζεις τις δηλώσεις που έκαναν οι σύντροφοι πριν λίγα χρόνια, όταν αναρωτιέσαι ή παραξενεύεσαι που οι σύντροφοι του ΚΚΕ γιορτάζουν την προσπάθεια εγκαθίδρυσης σοβιετικής, σοβιετικοκινούμενης δικτατορίας στην Ελλάδα. Αυτά είναι εμφυλιοπολεμικά. Το να γουστάρεις εμφύλιο δεν είναι σε κάθε περίπτωση εμφυλιοπολεμικό. Όλα αυτά με αφορμή την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τις οποίες οι δράστες προφανώς και δεν έχουν συλληφθεί ακόμα, διότι όταν τους αφήνεις όλους αυτούς 7 χρόνια, ας πούμε τα τελευταία, μην πάμε πιο πριν, αλλά όλες οι κυβερνήσεις έχουν επιδείξει μια φιλοτρομοκρατική ανοχή σε αυτά τα, σε αυτούς τους παλιανθρώπους, με τα γκαζάκια και τα τρικάκια και τις απειλές και τους, και τους τραμπουκισμούς, δεν μπορείς ξαφνικά να πεις «και τώρα θα τους πιάσω». Αφού τους έχεις καημένα αμολυτούς να τρέχουν και να... Ποιος είναι τέτοια ώρα, για όνομα του Θεού. Δεν μπορώ. Λες να από την ΚΝΕ, να με κάνουν κατήχηση. Λοιπόν, και ούτε θα πιαστούν ποτέ, και γιατί το λέω αυτό. Γιατί το μήνυμα το κυριακάτικο του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε αυτές τις φράσεις.
1: Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω.
0: Και δεν πρόκειται να κάνετε πίσω, ρε, δεν έχετε ξεκινήσει. Κυριάκο, για να κάνεις πίσω πρέπει να έχεις και κάνει και ένα βήμα πρώτα. Όταν κάθεσαι και κοιτάς, δεν τίθεται θέμα να κάνεις πίσω, έτσι κι αλλιώς με την πλάτη στον τοίχο έχουνε. Γιογιός έχουνε κάνει, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Εγώ γιογιό από αυτό που παίζουμε το παιχνίδι, με το σκηνάκι που πάει πάνω κάτω, έτσι. Το άλλο είναι γιογιό, νομίζω. Εδώ μεταξύ το Πασόκ στον κόσμο του
2: προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο. Πάτε να μας γυρίσετε τον εμφύλιο στον εθνικό διχασμό.
0: Το Πασόκ μη και χάσει, είπαν οι άλλοι που τους λέγανε τα καμώματά τους και τα κλεισίματα του ματιού στους τρομοκράτες με τις Μολότοφ που δεν πειράζει και αν τις έχει κανείς, και με το τι κακό έκανε 17 Νοέμβρη και ποιον τρομοκράτησε και δεν έχει σκοτωθεί ποτέ κανείς για Μολότοφ, πετιέται σαν Τζουτζού και το Πασόκ και εμφυλιοπολεμικό κλίμα, εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Με λίγα λόγια, σκύψτε το σβέρκο να βαράνει η αριστερή και μη λέτε κουβέντα, γιατί είναι εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Δημιουργείται έτσι εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Είναι εμφυλιοπολεμική ρητορική αυτή. Σκυμμένο το κεφάλι και καρπαζές μόνο. Έτσι δεν είναι, ρε σύντροφοι? Άγιε, ένα ευρώ να πάρω ένα ριζοσπάστη, ρε φιλαράκι, εγώ. Έχω να διαβάσω ριζοσπάση μια εβδομάδα, έχω τρελανδεί, έχω μην χαρμάνιση και δεν ξέρω τι γίνεται με τον αντικαπηλιστικό, αυτό τον αγώνα παγκοσμίως, δεν έχω ιδέα. Αύριο θα ακούσουμε μαζί ηχητικό που τραγουδάνε την Τρίτη Διεθνή, λες και είναι ερωτικό τραγούδι της Αρλέτας. Δεν σας λέω τίποτα, μου πήρε ώρα να καταλάβω τι τραγουδάνε. Γιατί είναι σαν χάρτινο το φεγγαράκι το τραγουδάνε. Μιλάμε για τέτοια κατάντια. Το ΚΚΕ, το οποίο προφανώς είναι υπέρ των καταλήψεων και το οποίο χαλάστηκε όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε για όλους αυτούς τους, πώς να τους πούμε, να τους πούμε,

0: Ακούμε χορηγούς επικοινωνίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το ΚΚΕ είναι από τους κλασικούς χορηγούς επικοινωνίας της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει την ανάγκη για ιδιωτικά πανεπιστήμια εκεί που οι λίγοι δεν κάνουν κουμάντο στις σπουδές των πολλών. Οπότε είναι σε μια κουβέντα ένα σύντροφος Ιωαννίδης από το ΚΚΕ και ενοχλείται πολύ από τις δηλώσεις Μαρινάκη.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπερασπίζεται τον αγώνα των φοιτητικών συλλόγων που διεκδικούν να μπορούν να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και να γυρνάνε σόι και αυλαβείς. Γιατί στη Θεσσαλονίκη
2: οι
1: φοιτητικοί συλλογοί, ακόμα και όταν δημοκρατικά με γενικές
2: συνελεύσεις. Όταν χτίζουν πριτάνης μέσα από
1: την Ελλάδα. Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
2: Αυτά καταδικάζουν οι
1: κυβέρνηση. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε. Κύριε Βερτάκο, ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για φοιτητικούς συλλόγους και για καταλήψεις γενικά και αόριστα. Δεν μίλησε για χτισήματα.
0: Καλά έκανε, γιατί δεν υπάρχουν καλές και κακές καταλήψεις. Όλες οι καταλήψεις είναι παράνομες. Είναι παράνομες και αυτοί που καταλαμβάνουν πρέπει να οδηγούνται στο φυσικό τους δικαστή. Επειδή εμποδίζουν τους πολλούς, οι λίγοι που καταλαμβάνουν. Όταν μιλάμε για φοιτητικούς συλλόγους, τα έχουμε πει τους αριθμούς που δεν τους θέλουν οι άνθρωποι γιατί θέλουν τον άνθρωπο. Δεν τους θέλουν οι σύντροφοι, μάλλον γιατί θέλουν τον άνθρωπο από πάνω. Δεν τους συμφέρουν και πολύ. Είναι 7-8, άντε 10% αυτοί που ψηφίζουν και εκλέγουν τους φοιτητικούς συλλόγους. Το υπόλοιπο 90% έχει πάει στα πανεπιστήμια για να σπουδάζει. Και αυτό το 10%, και ούτε καν αυτό το 10%, γιατί από αυτό το 10% της καταλήψης της ψηφίζει ένα 3-4. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω, και οι περισσότεροι να ήτανε, η πλειοψηφία δεν δίνει άδεια κατάλυσης του νόμου και παραβίαση του νόμου. Δηλαδή άμα μαζευτούμε εδώ στο Sky όλοι μαζί και πούμε, πει να πω τώρα, θα ασελγήσουμε πάνω στο Γιώργο το Βραχνό και το ψηφίσουμε όλοι. Παμψηφί, δεν θα πάμε στο δικαστήριο μετά. Άμα μας καταγγείλει, λέμε, αν μας καταγγείλει και πούμε στο δικαστήριο, κύριε δικαστά, ασελγήσαμε. Ναι, αλήθεια είναι, είχαμε ψηφίσει όμως όλοι. Για ποιο δικαστή, καλά, άμα είχατε ψηφίσει όλοι, ελεύθεροι. Τώρα που το σκέφτομαι, αν είναι Έλληνας ο δικαστής, μπορεί να το πει, αλλά λέμε ότι γενικώς δεν είναι σωστό. Δεν ισχύει.
3: Είστε υπέρ των καταλήψεων, δηλαδή με σχόλου στο
1: πανεπιστήμιο. Όταν αποφασίζουμε.
3: Κύριε Ιωαννίδη.
1: Όταν,
0: ναι. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να στηρίξουμε την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πώς θα στηρίξουμε την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάνοντας οίκους ανοχής, ποποχανία τα δημόσια πανεπιστήμια. Πώς θα τα κάνουμε και με τις καταλήψεις. Οπότε είμαστε, ναι, υπέρ.
1: Όταν δημοκρατικά.
3: Μέσα στα πανεπιστήμια μιλάω.
1: Όταν,
3: όχι διαμαρτυρίες εκτός.
1: Ακούστε. Οι φοιτητικοί σύλλογοι αποφασίζουν για καταλήψεις. Είναι άλλο οι καταλήψεις στεκιών από πολιτικές δυνάμεις, αντιεξουσιαστικές, με ή χωρίς εισαγωγικά. Και είναι
4: αυτό
1: άλλο πράγμα.
4: Δηλαδή,
1: και είναι,
4: γιατί τα διαχωρίζετε.
1: Γιατί οι φοιτητικοί σύλλογοι μπορούν να αποφασίζουν τη μορφή πάλης που πρέπει να αποφασίζουν δημοκρατικά.
0: Τρίχες, έτσι τα εξηγήσαμε πριν, πόσο μεγάλη μπούρδα είναι αυτό που λέει. Κατά τα άλλα, άλλο και οι δικές τους καταλήψεις, άλλο οι δικές μας. Οι δικές μας είναι καλές οι καταλήψεις. Άλλο οι δικοί μας οι τραμπουκισμοί, άλλο οι δικοί τους. Άλλο τα δικά μας τα ρόπαλα στις πορείες, άλλο τα δικά τους.

0: Λοιπόν, τελικά και αυτήν την εβδομάδα έχουμε από... θα δώσουμε κάθε μέρα ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε ένα νικητή για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε, οποτεδήποτε. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε και ένα διπλό εισιτήριο. Πήγαινε έλα για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε. Για να μπείτε στην κλήρωση παίρνετε το 210-48-00-170 έως 174. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και γύρω στις παρατέταρτο παρα 10 κάνουμε την κλήρωση. Βγαίνει ο σημερινός τυχερός. Αύριο θα έχουμε άλλον τυχερό, μεθαύριο άλλο και ούτω καθεξής. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων μετά και πάλι μαζί.
1: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου στην Κρήτη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, στις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Σε εξέλιξη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης με βασικό θέμα στην ατζέντα την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιοκάστρο. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Η λύση στο πρόβλημα δεν μπορεί να προέλθει μέσα από νέες συσκέψεις, αλλά μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί με ακέραια και αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αναστάσιος Νικολαίδης και ο γραμματέας του τομέα μεταφορών Νίκος Ηλίου. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, τόνισε σήμερα στον Sky ο Στέλιος Ακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Αναφερόμενος στη σημερινή σύσκεψη, σημείωσε ότι δεν είναι έκτακτη, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συσκέψεων που γίνονται πολύ συχνά για να αντιμετωπιστεί το απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Offenburg της Βάδης-Βιρτεμβέργη στη Γερμανία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
10: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
11: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
12: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
13: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
14: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
15: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
16: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
17: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 210-48-00-170 έως 174, όπου παίρνετε και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας προκειμένου να μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο πηγενέλα για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε οποτεδήποτε. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Μπάμπης για τον Ντόναλντ τον Τραμπ που ακύρωσε απόφαση της FIFA. Τι έχεις να πεις, πόσο ψηλά θα το φτάσει το πορτοκαλί ανθρωπάκι? Είμαι παράφρον κομπιναδόρος, φίλε μου, διότι βγαίνει το ανθρωπάκι, δεν είναι και ανθρωπάκι. Κονομάει από παντού, εντάξει, είναι ημι παράφρον, δεν είναι, τα μυαλά μας δεν είναι καλά, αλλά είναι τόσο όσο να κερδίζουμε. Δηλαδή είμαστε παλαβοί, αλλά όχι και να χάνουμε κιόλας, είμαστε μέχρι... Είναι αυτό ο ημιπαράφρον που λέμε. Δεν πήρε καμιά απόφαση ο Τραμπ. Η FIFA η ίδια έχει κατεβάσει τα βρακιά της και είναι ο Ινφαντίνο κάπως σε μια στάση και φωνάζει «Έλα Ντόναλντ, περιμένω!» Πήγε να περιμένω, άλλος δεν θα τον αφήσει να περιμένει. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, ένας παίχτης της ομάδας των ΗΠΑ πήρε κόκκινη κάρτα. Κανονικά κόκκινη κάρτα σημαίνει αποβολή και δεν παίζει το επόμενο παιχνίδι. Γιατί πήρε κόκκινη κάρτα? Γιατί άπλωσες κάτι, τα ξερά σου, άπλωσες ήταν το πόδι. Για κάποιο λόγο έφαγες κόκκινη κάρτα. Δεν είναι πολύ εύκολο να φάει κόκκινη κάρτα. Περισσότεροι ποδοσφαιριστές έναν αγώνα την αποφεύγουν. Πολλές φορές δεν πέφτει και καμία. Οπότε δεν είναι και το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο να μην φας κόκκινη κάρτα. Πρέπει να προσπαθήσεις δηλαδή. Εκείνο ο Αμερικάνος ποδοσφαιριστής προσπάθησε, αποβλήθηκε και κανονικά δεν θα έπαιζε στον αγώνα με το Βέλγιο. Επικοινώνησε όμως ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος με τον άλλον τον κομπιναδόρο που του είχε δώσει, αν θυμάστε, το βραβείο ειρήνης της FIFA. Δηλαδή... και του λέει, είναι σωστό τώρα ο παίκτης μας να... και βρήκανε μια άκρη, επικαλέστηκαν τον κανονισμό 27. Μιλάμε για οργανωμένους απατεώνες, έχουν ειδικό κανονισμό για τις απάτες τους. Και έτσι όλα γίνονται νόμιμα. Και άρα και ηθικά, όπως θα έλεγε και ο Φανφαραντούρης, θα ακούσουμε στη συνέχεια. Και για κάποιες ειδικές περιπτώσεις, που δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι ειδικές περιπτώσεις, διάβασα ότι μία ήταν ο Ρονάλντο, που και αυτός ήταν ένα. Μπαίνει σε καθεστώς επιτήρησης ο παίκτης για ένα χρόνο. Θα παίξει βέβαια κανονικά, τον εμόδια, αλλά θα είναι σε καθεστώς επιτήρησης. Και έτσι και το ξανακάνει, ούτε ψήλο στον κόρφο του. Το μόνο που έχω να πω, Μπάμπη μου, είναι ελπίζω οι Βέλγοι να τους πετάξουν έξω να τελειώνει αυτό το παραμύθι και να έχουν και ξεφτυλιστεί και αποκλειστεί.

0: ημεροδρόμος να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχουν εντάσεις στο άπουθου με την ΚΝΕ. Οι φοιτητές των στρατιωτικών σχολών δεν πάνε με τις στολές τους αλλά με πολιτικά ρούχα για να μην προκαλούν. Εγώ περισσότερο θα έλεγα να υπάρχουν εντάσεις με τους υπόλοιπους συντρόφους. Τώρα δεν είναι και πάντα εύκολο να τους. Παλιά ήταν εύκολο να τους ξεχωρίσεις τους ΚΝΕΤΕΣ από τους άλλους. Επί Κουτσούμπα έχει μετατραπεί και η ΚΝΕ σε κάτι αριστερίστικο, έτσι. Δηλαδή δεν ξεχωρίζει. Είναι Ανταρσία, είναι ΚΝΕ, είναι ΑΚ. Μετά από λίγο καταλαβαίνεις από τα συμφρα... Αλλά με τη μία δεν μπορεί να τους ξεχωρίσεις. Οι Άννα κάθονται και βλέπουν μια γνωστή Ελληνίδα δημοσιογράφο να παίρνει συνέντευξη από τους Ρώσους δήθεν φαρσέρ. Έκανε αστιάκια. Δεν μιλάτε για αυτούς που πήραν τηλέφωνο το σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού και του είπαν «Έλα θείο, απ' την Ουκρανία είμαστε». Τι ξεφτύλα, Θεέ μου, τι ξεφτύλα. Ήταν υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ρε μην γίνεστε περισσότερο ρε ζήλοι. Πείτε μας ξεγέλασαν και τελειώνετε. Το κάνετε χειρότερο. Γιατί αυτό το υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι αντίστοιχο, όχι τόσο καλό βέβαια, αλλά αντίστοιχο εκείνης της περίφημης φράσης, αν θυμάστε, που είχε πει Μενδώνη για το Λιγνάδι, ότι με ξεγέλασε με εξαιρετική υποκριτική, με βαθιά υποκριτική τέχνη. Ρε πείτε γίνα μετά, μας έκανε να παραιτηθεί και ο άλλος που δεν μπορεί να... Είναι υπεύθυνος και για την κυβερνοασφάλεια αυτός που ξεγελάστηκε με υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Θα μου πεις όμως και εσένα ρε Βουλαρινά, μας επάνουν και λέει «Έλα δύο, έλα Βουλαρινό, από την Ουκρανία είμαστε». Δεν θα το σηκώ, το πήρα γι' αυτό, «Έλα ντόκο, από την Ουκρανία είμαστε, τι να κάνει ο ντόκος». Απάντησε κανονικά και άρχισε να τα λένε. Μετά κάτι ψηλιάστηκε. Εγώ θέλω να πω τώρα εκεί στο Μαξίμου, μην τον αφήνετε μόνο τον τόκο και πάρει κανένας και του πει να μαζεύει χρυσαφικά και να τα βάζει σε αλουμινόχαρτο. Εντάξει, κόφτε τα τηλέφωνα. Γιατί καλά να μιλάς με Ρώσους που κάνουν ότι είναι οι Ουκρανοί. Σιγά, και τι έγινε να πούμε. Αλλά μπορεί να τον πάρουν από το Δεδιέκανα τηλέφωνο. Οπότε πάρτε του ό,τι τηλέφωνο έχει και μην τον αφήνετε να ανοίγει τα κουδούνια, παιδιά. Άνοιξε ντόκο, από το ΔΔΕ είμαστε. Ήταν μια υβριδική επίθεση με τη χρήση φυσικής ανοησίας. Μετά την... από το ΔΔΕ είναι αυτό, έτσι, γιατί όταν θα του χτυπήσουν τα κουδούνια για το ΔΔΕ. Ο Βασίλης, έχοντας δει το ντοκιμαντέρ των Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, δεν θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον να γινόταν ένα ντοκιμαντέρ για το ρόλο της δημοσιογραφίας στα γεγονότα από το 10 και μετά? Ποιο 10? Και δεκαετίες πριν θα μπορούσαμε να πάμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος για τον ντοκιμαντέρ, Βασίλη μου, γιατί ο ρόλος της δημοσιογραφίας εξακολουθεί να είναι σε γενικές γραμμές, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το ίδιο προβληματικός. Το ίδιο καταστροφικός, το ίδιο. Τι θέλει, τι νομίζω ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος, να τον κολακεύσω, είναι το ίδιο επικίνδυνος ο ρόλος που αντιλαμβάνονται. Δεν είναι ενημέρωση, υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν είναι, το ζήτημα δεν είναι η ενημέρωση, είναι τα νούμερα. Δεν υπάρχει μισή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που την επόμενη μέρα να αναρωτιόνται, ενημερώσαμε ρε καλά χτες, μάθανε, αν καταλάβανε τι γίνεται. Ούτε μισή. Όλοι λένε τι νούμερα κάναμε. Οπότε η δουλειά δεν είναι η ενημέρωση, αυτή είναι η παρεξήγηση που έχει γίνει. Οι Έλληνες πεινάνε, δεν έχουμε με πενταψήφιους μισθούς εντωμεταξύ αρκετοί, δεν βγαίνουμε. Πρώτος πληθυντικός πάντα. Μου λένε στο δρόμο ότι πού τους συναντάς μωρέ στο Κολωνάκι ή στην Κηφισιά αυτούς που σου λένε στο δρόμο ότι δεν βγαίνουν. Τέλος πάντων, οπότε, θέλω να πω, δεν είναι ανάγκη για ντοκιμαντέρ, το βλέπουμε. Με εξαιρέσεις ευτυχώς, έτσι. Αλίμονα δεν ήταν και εξαιρέσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το τρομοκρατικό χτύπημα. Μηδενική ανοχή, θα δείξει η κυβέρνηση από ό,τι ακούω, είναι η κωδική ονομασία που έχει βρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν θέλει να μας πει πλαγίως, να μας το φέρει απότομα, ότι δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα. Όπου έχουμε ακούσει μηδενική ανοχή, καταλαβαίνουμε ότι η ανοχή είναι, είναι ατελείωτη, δεν τελειώνει ποτέ η ανοχή, είναι πλήρης. Εν πάση περιπτώσει, η Μαρία των Ψεκιών ενοχλήθηκε πάρα πολύ από τα μπλουζάκια που τύπωσαν στη Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ, δεν το άντεξε καθόλου. Δεν της άρεσε καθόλου αυτό που τυπώσανε μπλουζάκια, δεν φοβόμαστε. Και εμένα δεν μ' άρεσε, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε επειδή φοβόνται. Οπότε δεν έχει νόημα να γράψουν το δε φοβόνται. Αν δεν φοβόσαν το, θα τους είχαν μπαγλαρώσει. Ενώ πολύ πριν σκοτώσουν τα παλικάρια, όταν κάναν άλλα εγκλήματα που ήταν για μπαγλάρωμα, αλλά δεν είχαν φτάσει ακόμα στο φόνο, τώρα έφτασαν. Να ακούσουμε την κυρία Μαρία.
1: Βγήκαν κάποιοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας με τα μπλουζάκια έτοιμα. Δηλαδή, έχει γίνει αυτό το τραγικό συμβάν, αυτό το τριπλό χτύπημα. Κάποιοι άνθρωποι νοσηλεύονται. Δηλαδή, και πας να χτυπώσεις μπλουζάκια για να βγεις μπροστά να παρουσιάσεις τι. Είναι τόσο τραγικό το γεγονός από μόνο του, που δεν χρειαζόταν όλο αυτό το.
0: Είναι απαράδεκτο, ρε παιδιά, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή πάνε και τυπώνουν μπλουζάκια για ένα τραγικό. Λες και είναι δυστύχημα στα Τέμπη, που εκεί το καταλαβαίνω. Γράψει, δεν έχω οξυγόνο. Εκεί ναι. Εντάξει, σιγά, τι 57 νεκροί. Αλλά τώρα εδώ, σε αυτό το τραγικό γεγονός μπλουζάκια, για όνομα του Θεού. Έχει γίνει γνωστή με σύνθημα. Που αυτό και, και σε μπλουζάκια και σε πανό και θα δει, αλλά δεν της αρέσει, σου λέει τα δικά μας καλά είναι, των αλλώνων δεν είναι πολύ καλά. Να συνεχίσει, γιατί η Μαρία των, η επικεφαλής του κόμματος ευκαιρία, όχι ελπίδα, ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί και αυτή στη Βουλή, βρίσκει κάτι περίεργο.
1: Αυτή η παρουσία τους μπροστά στο νοσοκομείο έδειξε μια ετοιμότητα λίγο περίεργη.
0: Πώς φανάρε μαράκι, αυτή την σκοτώσανε. Τώρα τι περίεργο, πες το ευθέως. Και η κβαντική ιατρός συνέχισε.
1: Το να βρω τη διάθεση, το χρόνο
2: το
1: και να πάω να κάνω και όλο αυτό, μου δείχνει ότι επένδυσα στην επικοινωνία.
0: Πω πω τους αλλιώς. Τι λες ρε παιδάκι μου, επένδυσαν στην επικοινωνία. Όπω τι κάνανε οι παλιάνθρωποι. Δεν ήτανε σαν τη Μαρία των Τεμπών που δεν είχε καμία σχέση με την επικοινωνία. Αυτή η Μαρία μου, να μου το θυμηθείς, μπορεί να φτάσουν να κάνουν και συναυλία. Τόσο αδίστακτη είναι. Αχ, φοβούμαι εμείς αν μας συνεχίσουμε έτσι, Μαρία, μην δεν μπούμε στη Βουλή. Και έτσι το κόμμα Ελπίδα για την Καριστιανού να τρουπώσει, να χωθεί και αυτή στη Βουλή, δεν επιτελέσει το σκοπό του. Αλλά δεν πειράζει, μπορεί να αγοράσει κάνα με την εταιρεία σου, όχι εσύ, η ίδια η εταιρεία σου, κάνα κατασκευμένο ακίνητο σε πληστηριασμό. Δεν είναι παράνομο στο κάτω-κάτω, έτσι δεν είναι. Τώρα εντάξει, άμα εμάς δεν μας αρέσουν οι κατασχέσεις και είμαστε εναντίον, εντάξει, είμαστε εναντίον. Αλλά όσο υπάρχουν, να μην το εκμεταλλευτούμε. Σαν τον κουκουέ, δεν θέλει τη δημοκρατία. Αλλά όσο υπάρχει, να μην την εκμεταλλευτούμε τη δημοκρατία. Πείτε τα σύντροφοι με ζωντάνια.
3: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές. Όταν τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Ναρκωτικά. Απλώς πείτε όχι. Στάθης, αυτό έλεγα σε παρέα, η μεγαλύτερη πληγή δεν είναι η πολιτική, η πλειονότητα των δημοσιογράφων είναι μη διαβασμένοι και ερωτήσεις, σχόλια καφενείου για να ικανοποιήσουν το θυμικό των ακροατών. Το χειρότερο είναι ότι επειδή οι ακροατές είναι πολύ πάνω από τους δημοσιογράφους, το κοινό, σε γενικές γραμμές υπάρχουν και πολύ κάτω. Αλλά αυτό που θα λέγαμε η κοινωνία, παρότι η κοινωνία δεν είναι ένα πράγμα, η πλειονότητα των συμπολιτών, ας πούμε, είναι πολύ πιο προχωρημένη από τους δημοσιογράφους. Με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι να νομίζουν ότι ικανοποιούν κάποιο θυμικό. Και στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουν είναι να απογοητεύουν τους περισσότερους, οι οποίοι τους εγκαταλείπουν όσο περνούν τα χρόνια. και δεν δίνουν σημασία. Δηλαδή, να ικανοποιούσαν και το Δημικό να πω να πάει στο διάολο. Να μάζευαν και ο κόσμο να πω να πάει στο διάολο. Διώχνουνε κόσμο και δεν το έχουν πάρει καμπάρι. Γιατί τα νούμερα δείχνουν το ποσοστό από αυτούς που έχουν αναμένες τηλεοράσεις, όχι τον αριθμό των ανθρώπων. Και τέλος πάντων, που παρακολουθούν στα λεπτά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι αυτή, ότι ο κόσμος και η κοινωνία είναι πολύ προχωρημένη στο δημοσιογράφο. Δημοσιογράφο, άμα πει κάποιος στην κοινωνία, ο αριστερός δεν έχει φωτοστέφανο. Στα δημοσιογραφικά στούντιο ακόμα έχει. Είναι με ένα λάμπι από πάνω. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
2: Τι καλά, τι ωραία που είναι έξω, όχι το πρωί, τώρα, από κυκλοφοριακής απόψεως. Ελάχιστη κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωσης Αττικής Οδού, πηγαίνοντας δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας χαμηλά στην Πανόρμου, λίγη κινησούλα στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος των Τριών Γεφυρών και μια εξίσου μικρή καθυστέρηση στο Σκαραμαγκά βγαίνοντας προς την Κόρινθο. Τίποτα το σπουδαίο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θυμίζω Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η καθιερωμένη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια στην ticketmaster.gr και περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Προφανώς τα έσοδα και αυτής της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά αυτό φαντάζομαι το ξέρετε ήδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κλήρωση και αν προλάβουμε και λίγο φανφαραντούρι να το ευχηθούμε του ανθρώπου σε καλή μεριά.
3: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, ούτε του...

Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε ξανά στο ότι να είναι μισό λεπτό. Ετοιμάζω το app. Έτσι, ετοιμάζω το app για να γίνει κλήρωση. 41 σήμερα προλάβατε να πάρατε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο. Άντε, τελείωνε η διαφήμιση. Πόση ώρα θα κρατήσει? Τέλος πάντων, έχουμε και κλήρωση να κάνουμε. Περίμενε. Τι γίνεται, κόλλησε. Κόλλησε, ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Βγήκε διαφήμιση τράπεζας γι' αυτό. Ζαντανάδες παντού, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, θα πατήσω. Είσαι έτοιμος? Δεκαέξι. Η Σόφη Αρίστη. Όχι, το Σόφη είναι επώνυμο. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. 16. Άριστη Σοφή, Σοφή Άριστη. Ό,τι και αν συμβαίνει, Σοφία Άριστη, ό,τι και αν είναι το 16, το τηλέφωνο της είναι σαφές. Θα την πάρουν τηλέφωνο. Καλό ταξίδι.

0: Λοιπόν, επειδή διάφοροι ζηλιάριδες, ας πούμε, ζηλόφθονες, μυσαλόδοξοι, την πέφτουνε στο φανφαραντούρι, εγώ να πω σε καλή μεριά στην οικογένεια, διότι η σύζυγος του Νικόλα του Φαραντούρη αποσπάστηκε στην μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις χώρες μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η αποζημίωσή της, περίμενε αυτό που δημιουργεί, το επίδομα αλλοδαπής. Είναι επίδομα αλλοδαπής, που είναι, διαβάζω, επιπλέον του μισθού, γιατί είναι επίδομα, πας στην ξενιτιά, παιδιά. Είναι για 2 χρόνια και λίγο, 245 χιλιάρικα. Μόνο ρε, τι, και δεν, να σου πω, Γιώργο μου, και είναι και μεικτά. Πέστε τα, κύριε Πασόκε μας.
1: Είναι ένα ταβάνι, μια ιστοσύνη, μια δαπάνη, ταβάνι,
2: ναι.
1: Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες, δεν είναι ποσό που το βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος. Αυτό.
0: Είναι τα καθαρά. Που πόσο να είναι, μωρέ, τα καθαρά, γιατί να είναι καμιά 150.000, σιγά να πούμε, ψίχουλα. Απολύτως νόμιμη εννοείται η πρόταση, άρα και ηθική. Φαντάζεστε να ήταν σύζυγος κανένας ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τι θα είχε κάνει ο Νίκος ο Τσουκαλάς, ο ίδιος ο Φανφαραντούρης, ο Γογόχαμο, που θα είχαν ξεσηκώσει. Τώρα αλλάζει το πράγμα, είναι η δική μας η σύζυγος, οπότε όλα είναι πάρα πολύ καλά. Και στο κάτω-κάτω οι άλλοι που μιλάνε, ειδικά ο Λαζαρίδης που το αποκάλυψε το θέμα, γιατί μιλάει.
1: Ψάχναμε τα αν έχει απολυτήρια λυκείου και διάφορα τέτοια, τα θυμάστε αυτά, τα εξευτελιστικά. Κοιτάξτε ποιος μιλάει.
0: Παιδιά, όταν σε κατηγορούν για κάτι και η απάντησή σου είναι «κοίτα ποιος μιλάει», τότε πρώτα απ' όλα ό,τι έχουν πει για σένα είναι αλήθεια. Και τώρα και εσύ λες ποιος, εντάξει, αυτός είναι ο χειρότερος. Αλλά τώρα μιλάμε για σένα. Αλλά εγώ δεν καταγγέλω, έτσι, σε καλή μερία εύχομαι, γιατί εγώ δεν είμαι, πώς να το πω, δεν είμαι θρασής. Δεν είμαι θρασής. Και μπράβο στο Φανφαραντούρη που κάνει αυτοκριτική και την πέφτει και στον αρχηγό του Πασόκ. Και σε όλο το Πασόκ, διότι τελευταία το Πασόκ είναι με το δάχτυλο έτσι. Τι πιστεύει για το δάχτυλο, ενώ το δάχτυλο που κάνει αυτό το, που, όχι το άλλο, το καλό, όχι το καλό, το κακό το δάχτυλο.
1: Πάντα, οι άνθρωποι που θέλουν να βγουν από την αφάνεια, οι θρασείς είναι αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο.
0: Σκληρή αυτοκριτική από τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, πια Φανφαραντούρη, του οποίου η σύζυγος αποσπάστηκε στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, και θα πάρει, από ό,τι διαβάζω εδώ στο εφημερίδα, αποζημίωση για την, πώς το λένε, κάπως επίδομα αλλοδαπής, 250.000.
3: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές επιτυχίες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
9: Central.
10: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
2: Central και
12: φύγαμε.
13: All day, all night. All night, all night.
2: Central στη Γαλατινή.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι πλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, ώστε να εγκριθεί κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Θα τεθούν και οι δύο Δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα συζητούμε για τη χρηματοδότηση την οποία θα πάρουν, δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, προσερχόμενος σε κλειστή σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων φορέων. Ανησυχία προκαλεί στο μεταξύ το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση με καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες στο Δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου στην Κρήτη. Πριν από λίγο οι κάτοικοι του χωριού Μπραμιανά ειδοποιήθηκαν να μετακινηθούν προς Ιεράπετρα. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol, υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις, ανέφερε σήμερα στο Sky ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Σημείωσε ότι οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών δείχνουν ότι μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Τόνισε ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε μεγάλη πίεση στον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τα πρωτεία. Αναφερόμενος στη σημερινή σύσκεψη, σημείωσε ότι δεν είναι έκτακτη. Η λύση στο πρόβλημα δεν μπορεί να προέλθει μέσα από νέες συσκέψεις, αλλά μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί, με ακέραια και αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, σχολίασε το Πασόκ. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ. Αύριο και μεθαύριο ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Πρωθυπουργός, τόνισε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος της εργασίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Ληστεία έγινε χθες βράδυ σε ζαχαροπλαστείο στην Οίκαια. Άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα και απείλησε την υπάλληλο με πιστόλι και μάλιστα πυροβόλησε. Ωστόσο το όπλο ήταν ψεύτικο. Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε πως το πιστόλι ήταν ψεύτικο, καταδίωξε τον δράστη με μια σφουγγαρίστρα. Πάντως ο ληστής κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση, η

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Ξεκίνησα την εκπομπή με ένα παλιό τραγούδι των Beatles. Είναι το μοναδικό τραγούδι που ξέρω που με κάποιο τρόπο αναφέρεται στην Νορβηγία και το αφιερώνω λοιπόν στους Νορβηγούς, οι οποίοι χθες έπαιξαν φοβερή μπάλα. Ιδιαίτερα αυτός ο τύπος, ο Δήμετρος, ο Βίκινγκ, το παγοθραυστικό που με την αλογοουρά που έβαζε τα γκολ και μετά ούτε καν χαμογελούσε. Και βέβαια τον θυμάστε που μετά χτυπούσε το τύμπανο και όλοι μαζί κάνανε κουπί σε εξέδρες και όλοι οι παίκτες της Εθνικής Νορβηγίας. Νομίζω πως δεν θα δω κανένα μάτς από αυτό το Μουντιάλ, 48 ομάδες μέσα στη νύχτα, 4 το πρωί και τα λοιπά, αλλά να που μετά από αυτό το μάτς και μετά τους Εγγλέζους πρέπει να ομολογήσω, αυτά τις γκολάρες που βάλαν οι Εγγλέζοι, νομίζω τώρα μετά το μάτς αυτό οι Εγγλέζοι, καλά όχι πως είμαι ειδικός, αλλά επειδή την αγαπάω την Αγγλία, νομίζω πως θα είναι στον τελικό. Βέβαια, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, το πιο τρελό συνέβη, δεν το έχετε ακούσει φαντάζομαι, από το πρωί, ο πρόεδρος της FIFA, ο κύριος Infantino, κάτι σαν τον κύριο Ρούτε του ΝΑΤΟ, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τον παρακάλεσε την κόκκινη κάρτα που είχαν βγάλει οι διαιτητές για έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας του, να την πάρει πίσω εν πάση περιπτώσει, να μην ισχύει ότι δεν θα μπορεί να παίξει ο παίκτης αυτός με το Βέλγιο. Και ο Infantino του έκανε τη χάρη. Εγκαταπληκτικό. Νομίζω ζούμε σε μια άλλη εποχή. Βέβαια, ζούμε στην εποχή που ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πάει και ζητάει στο δολάριο να υπάρχει υπογραφή του, που γκρεμίζει το Λευκό Οίκο και φτιάχνει εκεί μια αίθουσα χορού, που τι άλλα απίθανα πράγματα κάνει, που έβγαλε ανακαινίζουν το Kennedy Hall, αυτό που είναι ένα εν πάση περιπτώσει πολύ σημαντικό venue για πώς το λένε, πολιτισμικά δρόμενα, και ήθελε δίπλα στο Kennedy Center να βάλουν και το δικό του όνομα, και είναι ο μόνος πρόεδρος ο οποίος ως πρόεδρος Αμερικής έχει βγάλει γύρω στα 500 εκατομμύρια μου φαίνεται δολάρια από το Bitcoin. Τέλος πάντων, αυτά είναι που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Εμείς βράζουμε στο ζουμί μας. Καλύτερα να μιλήσουμε για τα δικά μας. Λοιπόν, κυρίως εγώ ήθελα να πω, γιατί είδα τον πρόεδρο, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να είναι στο TikTok και να μιλάει με τον συνεργάτη του στα επικοινωνιακά και να, με αυτόν τον τρόπο να, μέσω των social media, να απαντάει στην κυβέρνηση και στις επικρίσεις που του κάνουν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Σταύρο Παπαντονίου, που καλύπτει την κυβέρνηση για την Καθημερινή και ο οποίος θα έχει σίγουρα διάφορες πληροφορίες να μας πει. Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νότι, καλή εβδομάδα.
0: Είδα τώρα, μόλις μπήκα μέσα, ότι ο κύριος Σαμαράς ζητάει από τον...
1: Ζητάει από τον Άριο Πάγο.
0: Μπράβο, για πες
1: το. Τη διερεύνηση του Predator.
0: Το χοντρένει δηλαδή ο πρόεδρος.
1: Αυτό τι σημαίνει Νότι, για να το πούμε απλά, ότι γενικά σε όλα τα επίπεδα ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται πλέον αρκετά επιθετικά και με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή από τη μία, χθες τον είδαμε να κάνει χρήση ενός μέσου επικοινωνίας, το οποίο είναι πάρα πολύ της μόδας πλέον και πάρα πολύ διαδεδομένο και ειδικά στις νεότερες ηλικίες, και σήμερα σε ένα άλλο επίπεδο πηγαίνει και λέει ότι εγώ είχα παγιδευτεί με το παράνομο λογισμικό Predator, ζήτησα δημοσίως από την κυβέρνηση επανειλημμένως να μου πει για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, δεν το κάνει και πάω στον εισαγγελέα. Με λίγα λόγια, κλιμακώνει σε όλα τα επίπεδα. Φαίνεται από αυτό το πράγμα ότι η παραμικρή αμφιβολία που μπορεί να είχαν κάποιοι ότι δεν θα κάνει κόμμα, δεν θα προχωρήσει την ίδρυση κόμματος, φαίνεται ότι διαλύεται αυτό σιγά σιγά, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος κλιμακώνει τις δημόσιες τοποθετήσεις του παντός επιστητού, είναι προφανές ότι έχει κάποιο πολιτικό στόχο, δεν τα κάνει αυτά για να απλά να τα πει.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε λοιπόν το επόμενο βήμα. Εδώ βλέπουμε πάντως ότι έχει ξεκινήσει μια διελκυστίνδα μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά, η οποία, όπως τουλάχιστον φαίνεται και όπως νομίζω ότι θα ήθελε ο κύριος Σαμαράς, δημιουργείται ένα είδος δίπολου. Το θέμα είναι κατά πόσο η κυβέρνηση θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ή θα προσπαθήσει να το διαχειριστεί με έναν άλλο τρόπο σε επίπεδο εικόνας. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, γιατί όταν βγαίνει ο...
0: Τώρα δεν είναι και εύκολο όταν πηγαίνεις στον Άριο Πάγο και λες ψάξτε γιατί με παρακολουθούσαν και θέλω απαντήσεις. Δεν είναι αυτό, μια γενική συζήτηση. Πρέπει η δικαιοσύνη με κάποιο τρόπο να απαντήσει.
1: Να απαντήσει και να πει τι και πώς. Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λες και η κίνηση που έκανε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά εγώ το θέτω και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι γενικά φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τη Νέα Δημοκρατία, και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι προφανές ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να στήσει ένα δίπολο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Θα μπει σε αυτή τη διαδικασία? Και γιατί θέτω αυτό το ερώτημα, το ρητορικό, το οποίο δεν είναι και τόσο ρητορικό, έχουμε ήδη κάνει τις πρώτες διαπιστώσεις. Η κυβέρνηση από τη μία προφανώς και πρέπει, δεν μπορεί να μην απαντάει σε όλο αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Σαμαράς. Χθες ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να λέει ότι θα περίμενε ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος από τον κύριο Σαμαρά να πει κάτι για το δημοψήφισμα που λίγο έλειψε να θέσει την χώρα εκτός Ευρώπης, και όχι να κάνει επίθεση στην κυβέρνηση. Από την άλλη όμως, στην κυβέρνηση νομίζω ότι αντιλαμβάνονται πως αυτό το δίπολο δεν τους συμφέρει πολύ, γιατί πράγματι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023 και ο οποίος σήμερα είναι δυσαρεστημένος με την κυβέρνηση για πολλούς και διαφόρους λόγους και πολύ διαφορετικούς πολλές φορές μεταξύ τους λόγους. Και εάν μπει η κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία, μάλλον πιο πολύ χαμένη θα βγει. Συνεπώς θέλει να το κρατήσει όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Είναι χαρακτηριστικό τη σήμερα πληροφορία, ας πούμε, σημερινή, η οποία μου έχει φτάσει, είναι ότι στο Μαξί μου λένε ότι δεν θα απαντάμε επί παντός κάθε φορά που ο κύριος Σαμαράς κάνει μια δημόσια παρέμβαση. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τη βαρύτητα της παρέμβασης. Είπαμε πριν για το TikTok που έκανε χτες και απάντησε στην Τώρα Μπακογιάννη. Σήμερα αυτό που έκανε την αίτηση στον Άριο Πάγο είναι πολύ πιο βαρύ και θεσμικό, έτσι. Δεν είναι όλα το ίδιο.
0: Τι πιστεύουν στην κυβέρνηση, ότι αν κατεβεί ο κ. Σαμαράς θα τους κόψει και πόσο?
1: Αυτό είναι το ερώτημα του 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Πολλούς και διαφόρους λόγους και πολύ διαφορετικούς πολλές φορές μεταξύ τους λόγους. Και εάν μπει η κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία, μάλλον πιο πολύ χαμένη θα βγει. Συνεπώς θέλει να το κρατήσει όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Είναι χαρακτηριστικό τη σήμερα πληροφορία, ας πούμε, σημερινή, η οποία μου έχει φτάσει, είναι ότι στο Μαξί μου λένε ότι δεν θα απαντάμε επί παντός κάθε φορά που ο κύριος Σαμαράς κάνει μια δημόσια παρέμβαση. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τη βαρύτητα της παρέμβασης. Είπαμε πριν για το TikTok που έκανε χτες και απάντησε στην Τώρα Μπακογιάννη. Σήμερα αυτό που έκανε την αίτηση στον Άριο Πάγο είναι πολύ πιο βαρύ και θεσμικό, έτσι. Δεν είναι όλα το ίδιο.
0: Τι πιστεύουν στην κυβέρνηση, ότι αν κατεβεί ο κύριος Σαμαράς θα τους κόψει και πόσο?
1: Αυτό είναι το ερώτημα του 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι πολύ

0: έκανε την αίτηση στον Άγιο Πάγο είναι πολύ πιο βαρύ και θεσμικό, έτσι. Δεν είναι, έτσι. Όλα το, δεν είναι όλα το ίδιο.
1: Και πιστεύουν στην κυβέρνηση ότι αν κατεβεί ο κ. Σαμαράς θα τους κόψει και πόσο?
0: Αυτό είναι το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Στο Μαξίμου θεωρούν και το λένε και δημόσια, δεν λέω κάτι το οποίο είναι μυστικό, ότι ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται κυρίως σε ένα κόσμο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και όχι στη σημερινή βάση της Νέας Δημοκρατίας, αυτούς που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία το 2023, δηλαδή ότι θα συμπολογίσει ψήφους από τον κύριο Βελόπουλο, από την κυρία Λατινοπούλου ή από το πιο δεξιό κομμάτι. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουν και θεωρούν ότι δεν θα πάρει ψήφους από τον κόσμο ο οποίος και το 19 και το 23 εμπιστεύτηκε τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να έχει ένα άλλο κοινό στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί, που μπορεί να είναι κομβικό για το τελικό του ποσοστό και πιθανόν και για τις πολιτικές εξελίξεις. Από το 2009, για να πάμε πιο πίσω, υπάρχει ένα ποσοστό νεοδημοκρατών το οποίο σταδιακά, και να το πω ίσως και από το 12-14 σε κάθε εκλογική διαδικασία, έδειχνε μια αποστασιοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο κόσμος ο οποίος είτε ψήφισε άλλο κόμμα, είτε, εδώ είναι η διαφορά, είτε καθότανε στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες στο σπίτι του και δεν πήγαινε καθόλου, μπορεί να αποτελέσει ένα δυνητικό κοινό για τον κύριο Σαμαρά που θα του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Και βέβαια δεν είναι μόνο, το λέω αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το ποσοστό το οποίο οι πολίτες οι οποίοι θα φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία ή ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και θα πάνε στον κύριο Σαμαρά. Μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εκλογική δεξαμενή η οποία δεν ψήφιζε Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως ή καθόταν σπίτι της ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί από τον κύριο Σαμαρά και να του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Τι σημαίνει αυτό? Το έξτρα ποσοστό, αν ο κύριος Σαμαράς δηλαδή, αν ήταν να πάρει 2,5% και να μείνει εκτός Βουλής, πάει στο 3,5%, λέω εγώ τώρα τυχαία ποσοστά έτσι για να συνεννοούμαστε, και μπει εντός Βουλής, είναι άλλο το πολιτικό σκηνικό μετά. Συνεπώς εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα brand affair το οποίο κινείται σε μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ των δύο κομμάτων. Και να προσθέσω και το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον, θεωρώ ότι επειδή ακριβώς η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει την αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή βάσει δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι είναι δύσκολη να επιτευχθεί, έχει σημασία το παραμικρό ποσοστό, όχι το 1%, το 0,5% έχει σημασία.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά λες ότι εντάξει, είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ακόμα και αν είναι λίγο απογοητευμένος μαζί της, θα την ψήφιζε τώρα, να πάει στο Σαμαρά. Αλλά κάποιος ο οποίος την έχει εγκαταλείψει και θα ήταν αποφασισμένος να κάνει στον καναπέ.
0: Την έχει εγκαταλείψει ούτως ή άλλως. Ίσως να είναι μια δεξαμενή έξτρα αυτή για τον κύριο
1: Μεγάλο
0: Σαμαρά.
1: Κομμάτι. Θυμίζω ότι το 23 πήρε η Νέα Δημοκρατία 41 και σε ευρωεκλογές πήρε 28. Ένα κομμάτι από του κόσμου αυτό είναι που έκατσε στο σπίτι του και είπε δεν πάω να ψηφίσω. Αν λοιπόν πάρει ένα-δύο από αυτούς ο Σαμαράς, γίνεται παίκτης. Το σενάριο ποιο είναι όμως? Δηλαδή ο Σαμαράς γιατί θέλει να πάρει 4% για να πάει στην
0: Βουλή? Η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο λέει ότι πρόκειται για ένα προσωπικό γυνάτι.
1: Ναι.
0: Και αυτό μάλιστα το σημειώνω ακόμα περισσότερο από χτες, ότι λέγοντας ότι το βίντεο αυτό που έκανε στο TikTok ο κύριος Σαμαράς έχει μέσα χαρακτηριστικά προσωπικής επίθεσης ή αντεπίθεσης, όπως θέλει να το πει ο καθένας, γιατί είχε προηγηθεί και η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη έναντι της πρώην υπουργού.
1: Ναι,
0: και ότι στηρίζεται και λίγο σε ένα γεγονός το οποίο είναι κάτι το οποίο το ακούω αυτό έντονα από χτες. Στηρίζεται σε ένα γεγονός το οποίο είναι πριν από 17 χρόνια, ότι έχασε η κυρία Μπακογιάννη την προεδρία από τον κύριο Σαμαρά το 2009, το οποίο είναι πολλά χρόνια πίσω. Για να σου πω και κάτι, ότι είναι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον εδώ λίγο και ως ευρύτερη συζήτηση για το τι ασχολούνται οι πολιτικοί πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι με βάση την επικαιρότητα. Το ηλικιακό μέσο όρο του TikTok είναι κάτω από 17 ετών. Δηλαδή εδώ συζητάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 17 χρόνια, την απάντηση του κυρίου Σαμαρά για την Προεδρία
1: αυτή που κέρδισε η κυρία Παγκογιάννη,
0: η οποία αυτή που μπορεί να το

0: Οι γιγαντές στο TikTok δεν είχαν γεννηθεί.
1: Ναι, αλλά μέσω του TikTok παίρνει μια άλλη διάσταση. Παίζει όλα τα μέσα.
0: Συμφωνώ.
1: Και είναι και πολύ εύκολο. Το κάνει κάθε ο Τσούτσι απέναντι και ο Σαμαράς από την άλλη μεριά. Κάνουν μια.
0: Συμφωνώ, αλλά. Συμφωνώ, αλλά είναι, και, είναι κάτι το οποίο πρέπει λίγο να καταλαβαίνουμε και το πώς περνάνε τα χρόνια, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πολύ περισσότερο και εμείς από, ας πούμε, από τη δική μας δουλειά, τι ενδιαφέρει και τι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Φέτος, όχι φέτος, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 9.
1: Ναι, σωστό. Σταύρο, όμως, για κάποιους δεξιούς οι οποίοι είναι αποστασιοποιημένοι από την Δημοκρατία, μπορεί ο Σαμαράς κάτι να λέει. Δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν το Μητσοτάκι.
0: Μα αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι δεν το λένε δημόσια, αλλά είναι ο ενδόμηχος φόβος τους ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος και Λατινοπούλου. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει πρόεδρος αυτού του κόμματος, πρωθυπουργός της χώρας. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί πολύ εύκολα ένας απογοητευμένος, αυτό που λες εσύ, ένας απογοητευμένος νεοδημοκράτης, δεξιός, να πει εγώ θα ψηφίσω το Σαμάρα γιατί είναι, μου είναι οικείο πρόσωπο.
1: Και βέβαια παίζει το όνομα του Σαμαρά σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά στις πρώτες κάλπες, δηλαδή ξέρω η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από 28, που μπορεί αυτό να έχει και εσωκομματικές εξελίξεις στις οποίες μπορεί να παίξει ο Σαμαράς για μια μελλοντική κυβέρνηση ή όχι.
0: Αυτό, ναι, αυτό
1: να
0: είναι
1: στηρίξει
0: κάτι
1: δηλαδή μια κυβέρνηση κάποιου κεφαλής Νέας Δημοκρατίας που είναι πιο κοντά σε αυτόν.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται στο παρασκήνιο και είναι η απάντηση στο ερώτημα τι τελικά θέλει να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θέλει να διώξει τον κύριο Μητσοτάκη να φύγει από πρωθυπουργός πρόεδρος και να υπάρξει μια άλλη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι πολύ ρυψοκίνδυνο.
1: Σωστό.
0: Να το απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Γιατί όταν δεν ξέρουμε καν ούτε κατά προσέγγιση ή έστω κατά προσέγγιση
1: και όταν βλέπουμε στις δημοσκοπίες η Δημοκρατία παίρνει μέχρι 30%.
0: Ναι, δεν ξέρουμε ποια είναι η απάντηση. Είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή έχει δίκιο σε αυτό που λες, νομίζω ότι όλοι προετοιμάζονται και παίρνουν θέση με βάση, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά στις εκλογές ούτως ή άλλως.
1: Εσύ λες ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο, λοιπόν. Δεν θα πάνε τον επόμενο χρόνο.
0: Εγώ μπορώ να σου πω με βεβαιότητα νότι ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για το φθινόπωρο.
1: Ναι.
0: Τώρα, εάν το Πρωθυπουργός θα πατήσει το κουμπί ή δεν το ξέρω. Σίγουρα το ακούμε όλοι ότι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά, λένε εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας το 27. Δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά όμως. Αλλά παράλληλα αυτό που λέμε κομματικός μηχανισμός, είναι δεδομένο ότι προετοιμάζεται και για πιο νωρίς.
1: Διάβασα όμως ότι σε ένα δικό σου παραπολιτικό, το οποίο το έπαιξε και σε όλο τον τύπο μετά, ότι ο Σαμαράς είχε δηλαδή συναντάει βουλευτές και τρώει και μαζί τους. Και βουλευτές, είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ήταν αυτό το τραπέζι, το δείπνο της περασμένης εβδομάδας, με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω ότι αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνει τον τρόπο που κινείται τώρα ο κύριος Σαμαράς και μην κοροϊδευόμαστε, που κινιόταν πάντα. Γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός, ο οποίος ξέρει πώς γίνεται αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Είναι πλέον 50 χρόνια βουλευτής σχεδόν.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ έμπειρος. Αυτό τι δείχνει? Ότι ο κύριος Σαμαράς όχι μόνο προετοιμάζεται, αυτό που λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, για τη δημιουργία κόμματος, αλλά ρίχνει δίχτυα, ρίχνει γέφυρες παντού, ακόμα και σε στελέχη που είναι σήμερα, έχουν βουλευτική έδρα με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν μπορεί, έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή αυτό το πράγμα, από κάθε άποψη όπου και να το πάρεις.
1: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Για χαρά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Το πτυχίο του είναι ένα πτυχίο το οποίο προέρχεται από δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διαγεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Όποιος το πάρει έχει πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή.
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Έφυγε από τη ζωή 53χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς τη στιγμή που έβλεπε τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λιτή να πλησιάζουν την κατοικία της την περασμένη Δευτέρα. Η γυναίκα νοσηλευόταν, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Από την ίδια πυρκαγιά, τραγικό θάνατο είχαν βρει ένας 66χρονος και 12χρονος γιος του, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Γατσαφάδο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση με καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη. Πριν από λίγο, οι κάτοικοι του χωριού Μπραμιανά ειδοποιήθηκαν να μετακινηθούν προς Ιερά Πέτρα. Εντείνονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αξιωματικοί της υπηρεσίας ζήτησαν άρση απορρίτου τηλεφωνικών συνομιλιών για συγκεκριμένα άτομα και όχι μόνο αποκλειστικά για την ημέρα της επίθεσης, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε και τέταρτος δράστης. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από ιδιώτη δίτη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδωρού στη Σάμο, όπου από το πρωί βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 21 άτομα. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 2 παρά 25, Boomtown Rats, με ένα τραγούδι παλιό που αγαπάω πολύ. Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να ενισχύσει τα νησιά λόγω καλοκαιριού με κάποιες ειδικότητες γιατρών που λείπουν, αλλά ιδιαίτερα σε κάποιες πολύ τουριστικές, περιοχές δεν τα έχει καταφέρει να κλείσει τα κενά. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται λοιπόν με τα νησιά μας και τους γιατρούς αυτά?
1: Ναι, άκουσα την εισαγωγή σας, δεν ξέρω σε ποιο νησί αναφέρεστε. Πάντως η εικόνα και από την πολύ μεγάλη προκήρυξη που έχουμε κάνει και από τις μετακινήσεις, γιατί έχουμε αλλάξει όλο το θεσμικό πλαίσιο τα τελευταία 2 χρόνια, είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Εγώ θα ξεκινήσω από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε μία από τις καλύτερες χρονιές επιχειρησιακά και στο ΕΚΑΦ και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο ιατρικό προσωπικό, και φέτος με βάση τα στοιχεία, γιατί το περσινό είναι εκεί και μένει, περσινό θα είναι αρκετά ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι. Ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που εξακολουθούν να έχουμε δυσκολία, γιατί μετακινούμε, έτσι. Έχουμε βάλει κίνητρο 2.100 ευρώ στη μετακίνηση γιατρού και 1.800 ευρώ νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι αρκετά ισχυρό κίνητρο επιπλέον του μισθού τον μήνα, και καταφέρνουμε με τις μετακινήσεις όποια κενά παρουσιάζονται, γιατί ορισμένες φορές παρουσιάζονται και κενά ad hoc, δηλαδή κάποιος παίρνει αναρωτική άδεια, πρέπει να φύγει, τα οποία καλύπτονται. Σε σχέση πάντα με τα προηγούμενα χρόνια θα έχουμε και βρισκόμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο.
0: Διάβαζα ότι σε κάποια τουριστικά νησιά, ενώ θέλουν να πάνε κάποιοι γιατροί, βρίσκουν εξωφρενικές τις τιμές των ενοικίων και δεν πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν θυμάμαι, στη Σάμο, στην Μήλο, στην Ίω, διάφορα τέτοια νησιά τα οποία η καθημερινή το έγραφε.
1: Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας, όπου μπορέσαμε και όπου μπορούμε στις υγειονομικές δομές, τα κέντρα υγείας, δημιουργούμε δωμάτια τα οποία μπορούν να μείνουν οι υγειονομικοί. Σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτει ο Δήμος.
0: Δεν θα έπρεπε παντού να τα καλύπτει ο Δήμος μεταξύ μας. Προσφέρουν ένα έργο αυτοί οι άνθρωποι για τους δημότες των νησιών. Δεν θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι να έχουν βρει έναν τρόπο για τους δασκάλους και τους γιατρούς?
1: Θα σας απαντήσω ναι. Βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο σημείο από τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας απαντήσω ναι. Ας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, τη Σαντορίνη έχουμε βγάλει προκήρυξη με 9.000 ευρώ το μήνα, έτσι. 5.500 ευρώ καθαρά. Και ο οποίο αυτό δεν προσελκύει ενδιαφέρον για το λόγο της πολύ υψηλής διαμονής. Ναι, όπου, και μάλιστα εγώ μπορώ να το πω για να ενισχύσω και τη θέση που έχετε εκφράσει, όπου ο Δήμος ενεργά έχει καλύψει την διαμονή, έχει βρεθεί και γιατρός. Να σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική πάντα η χώρα είχε πρόβλημα στο να καλύψει με τους διασώσεις του ΕΚΑΒΣ, μια πολύ μεγάλη έκθεση. Εδώ και 2 χρόνια, και να πούμε το μεγάλο μπράβο, ευχαριστώ στις δημοτικές αρχές, μας εξασφαλίζουν δωμάτια για τους διασώστες που μετακινούμε, και έχουμε καταφέρει να διπλασιάσουμε, σχεδόν διπλασιάζει τις βάρδιες σε κάποιες περιοχές. Όπου η δημοτική αρχή το θεωρεί έργο, καλύπτει την διαμονή, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, όταν ακούμε ότι κάποια νησιά δεν έχουν γιατρό, ο κόσμος λέει, είδες, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Όμως επί της ουσίας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, η οποία θα έπρεπε να βρει τρόπο να στεγάσει ένα γιατρό στο νησί της.
1: Σας είπα, είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα. Όπου οι δημοτικές αρχές καλύπτουν τη διαμονή, οι πιθανότητες να καλυφθούν τα κενά είναι πολύ μεγάλες.
0: Μάλιστα. Ναι. Πέστε μας λίγο για τα απογευματινά γιατρία, γιατί κατάλαβα ότι τώρα τέλος Ιουνίου τέλειωσε αυτή η δυνατότητα να κάνουν απογευματινά γιατρία.
1: Χειρουργία.
0: Χειρουργία, ναι. Με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι, να κάνω μια παρατήρηση. Αρχίζεται από το τέλος, δεν αρχίζεται από τη βασικό σκοπό και την αρχή του προγράμματος. Το πρόγραμμα είχε γίνει για να μειωθούν οι αναμονές χειρουργείου στη χώρα στα φυσικά περιστατικά.
0: Μειώθηκαν αυτές, φαντάζομαι.
1: Το πρόγραμμα σταματάει γιατί πέτυχε. Αρχίσαμε από τη βασική αιτία, το οποίο σταματάει το πρόγραμμα. Πέτυχε γιατί αυξήσαμε την πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων, που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερους αναισθησιολόγους, περισσότερους νοσηλευτές, χειρουργήθηκαν περισσότεροι ασθενείς το 25 σε σχέση με το 24, και μάλιστα ένας πολύ μεγάλος αριθμός που είναι 50.000. Ασθενείς χειρουργήθηκαν στα απογευματινά δωρεάν ιατρία εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ και κάποιοι χειρουργήθηκαν δωρεάν σε ιδιωτικές κλινικές. Αυτό τα τρία έφεραν από εκεί που περίμεναν σχεδόν 90.000 άνω των 4 μηνών, αυτή τη στιγμή να περιμένουν 7.000 άνω των 4 μηνών και μάλιστα είναι σε ένα διάστημα 4 με 6 μήνες. Ενώ προηγουμένως είχαμε και δεν περιποιούσε τιμή για κανένα άτομα τα οποία περιμέναν 3 και 4 χρόνια για να χειρουργηθούν έστω και για ένα ψυχρό περιστατικό το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μειώσει πάρα πολύ τις αναμονές και στην ερώτηση αν θα ξαναρχίσει ή αν θα ξαναενεργοποιηθεί, αυτό εξαρτάται. Έχουμε διάφορα, μια σειρά από μέτρων που εφαρμόζονται όταν αρχίζει να αναπτύσσεται μια αναμονή. Όταν βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και δεν μπορούν να διορθωθούν με τα μέτρα τα οποία έχουμε σε μόνιμη βάση, μπορεί να ξαναρχίσει και το πρόγραμμα.
0: Ναι. Άρα υπολογίζεται ότι δεν θα έχουμε πάλι σε 1-2 χρόνια τεράστιες αναμονές δεκάδων χιλιάδων.
1: Όχι, για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, η αύξηση στην πρωινή τακτική λειτουργία είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο και βρίσκεται εκεί. Δεύτερο, έχουμε αντιμετωπίσει αυτό που έφερε ο COVID, γιατί ένας από τους πολύ μεγάλους λόγους της μεγάλης αναμονής αυτής ήταν το κλείσιμο του χειρουργικού τομέα για πάνω από 12 μήνες. Έτσι, χαρακτηριστικό ήταν η Βόρειος Ελλάδα, που ήταν πολύ περισσότερο κλειστή σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, που εκεί είχαμε τις υψηλότερες αναμονές.
0: Ο κόσμος δηλαδή λόγω του COVID δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, φοβόταν μην πάει και έχει...
1: Ή δεν ήθελε να πάει ή πήγαινε στο νοσοκομείο και δεν γίνανε τακτικά χειρουργία.
0: Ναι.
1: Όλα τα χειρουργία είχαν μετατραπεί σε μονάδες συντατικής θεραπείας και για πάρα πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χειρουργούσαν μόνο τα επίγοντα. Δεν χειρουργούσε κανένα περιστατικό σε ολόκληρες περιοχές της χώρας. Τακτικό περιστατικό.
0: Τώρα, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, ας πούμε, ξέρω ότι μεγάλες ουρές έχει π.χ. η Βρετανία. Πού βρισκόμαστε εμείς?
1: Πολύ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και εννοώ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε καλύτερα. Δεν θα αναφέρω ότι η Βρετανία έχει πολύ μεγάλες αναμονές που φτάνουν 12 με 18 μήνες. Έχουμε περίπου 2,6 εκατομμύρια πολίτες που είναι σε λίστα αναμονή άνω των 6 μηνών στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και χώρες με καλά συστήματα υγείας βρίσκονται στα ύπεδα που είναι τα δικά μας, 4 με 6 μήνες. Σουηδία, Γερμανία είναι από τις χώρες που είναι στην πάνω, στις πρώτες θέσεις του πίνακα.
0: Πολλά νοσοκομεία εξακολουθούν να λένε ότι έχουν ελλείψεις σε γιατρούς, αλλά κυρίως σε νοσηλευτές. Πού βρισκόμαστε?
1: Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκεί υστερούμε. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια καθήν όποιος δηλώσει που θέλει να εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τον προσλαμβάνουμε μέσα αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Έχουν δοθεί τα πρώτα κίνητρα που είναι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το επόμενο διάστημα θα δοθούν και άλλα κίνητρα και επιστημονικά, διοικητικά. Και είμαστε σε επεξεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και συζητάμε και οικονομικά κίνητρα ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε καταρχήν ποια παιδιά επιλέγουν νοσηλευτική, που είναι ένα διεθνές πρόβλημα πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο λείπουν 1 εκατομμύριο νοσηλευτές, αλλά και όσοι τελειώνουν, ολοκληρώνουν τη νοσηλευτική και τις σπουδές τους, να θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα. Γιατί και εκεί χάνεται αρκετός κόσμος.
0: Δηλαδή, δώστε μας ένα νούμερο να ξέρουμε για πόσους νοσηλευτές μιλάμε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή λείπουν. Το ρωτάω γιατί δυστυχώς ο πληθυσμός της χώρας γερνάει και σε λίγα χρόνια θα έχουμε τεράστιες ανάγκες για να βοηθάμε τους ηλικιωμένους.
1: Ναι, ακριβή νούμερο δεν μπορώ να σας δώσω. Ξέρουμε πόσους χρειαζόμαστε στα νοσοκομεία, που είναι και μάλιστα διαφορετική εικόνα. Η επαρχία έχει πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι έχει η Αττική, που είναι τα μεγάλα νοσοκομεία. Ξέρουμε πόσοι έχουν κινηθεί, γιατί ο νοσηλευτής είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί, όπως είπατε και εσείς, στα νοσοκομεία, μπορεί να ασκηθεί σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, μπορεί να ασκηθεί στα σχολεία. Αλλά αν τα βάλουμε αυτά σε μια προτεραιότητα, η πρώτη προτεραιότητα είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μετά πρέπει να καλυφθούν τα υπόλοιπα κοινά.
0: Μάλιστα. Έχω διάφορα μηνύματα για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, το οποίο έχει διακοπεί. Έχουμε κάποιο νέο επ' αυτού, της κυρίας Αγαπηδά Επίκη?
1: Ναι, από όσο το γνωρίζω θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες.
0: Προς την σωστή κατεύθυνση, προς την καλή κατεύθυνση, δηλαδή θα συνεχίσουν οι άνθρωποι να παίρνουν τα φάρμακά τους ή προς την αντίθεση?
1: Να υπολογίσω, ναι, αν μπορούσα όμως να ανακοινώσω κάτι τώρα θα το ανακοίνω, ναι, θα το κρατάγαμε μυστικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω για το Πανεπιστήμιο Κιλ. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Τα νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, η διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, η δημοτική εκπαίδευση, η φιλοσοφία, η πολιτική και η οικονομία. Ισχυρό διεθνές βρετανικό πτυχίο παρέχει το Πανεπιστήμιο, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτομία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτες των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Προφανώς θα είδατε αυτό το βίντεο με τον σύμβουλο της ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, να μιλάει με διάφορους φαρσέρ, πράκτορες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι της Ουκρανικής κυβέρνησης, ως Ουκρανία αξιωματούχοι και λέγανε διάφορα. Η κυβέρνηση τοποθετήθηκε από αυτό. Ας ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
12: Αν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πέραν του ζητήματος ευρύτερα της ασφάλειας, το οποίο όμως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, και της ανάγκης για περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων αυτών, το οποίο το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή χωρίς να υποτιμούμε το θέμα, αλλά αν υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, είναι η ευκολία που τα κόμματα, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, και ένα κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πιστεύει χωρίς καμία δεύτερη σκέψη κάποιους που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ, που μόνο φαρσέρ δεν είναι, αν ψάξει κανείς λίγο προσεκτικά τη δραστηριότητά τους. Δηλαδή, κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να ζητήσουν την παραίτηση ενός κρατικού αξιωματούχου, υιοθετούν αμάσιτα όσα λένε κάποιοι που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι δεν ωφελεί καθόλου τη χώρα.
0: Σωστό είναι αυτά που λέει ο κ. Μαρινάκης. Έτσι, δεν νομίζω όμως ότι υπάρχουν μέσα ενημέρωση τα οποία θέλουν να διώξουν τον κύριο Ντόκο από τη δουλειά του, που είναι και επαρκής και πάρα πολύ καλός. Ωστόσο, το κράτος θα πρέπει να οχυρώνει τον κύριο Ντόκο, έτσι ώστε όταν του λένε ότι στο τηλέφωνο είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης, να μην είναι να είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης και όχι ένας Ρώσος πράκτορας. Θέλω να πω, συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτές. Έχουν γίνει απίθανες τέτοιες συνομιλίες. Θυμάμαι μία της κυρίας Μελώνη τελευταία τέτοιου είδους. Η δουλειά όμως των μυστικών υπηρεσιών, των δικών μας, είναι να θωρακίζουμε τον κύριο Ντόκο, να μπορεί να μιλάει ελεύθερα με τον άνθρωπο που είναι απέναντι και να ξέρει ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντι είναι αυτός με τον οποίο ήθελε εκείνος να μιλήσει και όχι κάποιος άλλος. Άρα εκεί πρέπει να ρίξει, κατά τη γνώμη μου, το βάρος κυβέρνηση, αντί να κάνει επίθεση στην αντιπολίτευση ή όχι. Νομίζω πως αυτά είχα να πω. Ήθελα πριν κλείσουμε να πω ένα τελευταίο αντίο στον φίλο μου και δάσκαλο της δημοσιογραφίας, τον Γιώργο Τζαλακό, σπουδαίος δημοσιογράφος, με χιούμορ, με διαβάσματα, με γνώσεις, με επιχειρήματα, με ανοιχτό μυαλό και μεγάλη αγάπη για την πατρίδα του, την Κύπρο. Καλό ταξίδι, φίλε μου Γιώργο. Όσοι εδώ ήτανε, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με το Σπύρο Μάλι. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές πρόκλησες.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
7: Sky 100,3.
6: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3.
8: Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
9: Αχ. Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
10: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
12: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
12: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
13: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
12: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
13: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
12: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Φρικτορία Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659.
14: www.frictoria.com.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις καταγράφεται στην Ελλάδα. Το σύστημα έχει και κάποια όρια που δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, ειδικά το καλοκαίρι, λένε οι ελεκτές.
17: Όταν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε 35 αναχωρήσεις την ώρα και κάθε μέρα από το πρόγραμμα είναι από 40 μέχρι 45 το πρωί, καταλαβαίνετε την ιδέα για να μπορέσουν να εξυπηρετούν αυτές τις πτήσεις, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2-3 ώρες για να σβήσει όλη αυτή η ζήτηση.
16: Θα πάμε και στο αεροδρόμιο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στην Τουρκία τώρα μεταβαίνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ για την ετήσια σύνοδο. Υπάρχουν προειδοποιητικές βολές από τον Τραμπ για τις δαπάνες. πρέπει να πληρώσετε περισσότερα, λέει ο Τραμπ στους Ευρωπαίους. Τι θα συζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος με Ερντογάν στο τραπέζι? Κινητήρες για τα μαχητικά της Τουρκίας και F-35.
18: Οι πληροφορίες που έχει ο Sky αναφέρουν ότι προτίθεται να κάνει ανακοίνωση για τους κινητήρες και ίσως και να εκφράσει την επιθυμία του, που είναι μόνο επιθυμία διότι τον δένουν οι Αμερικανικοί νόμοι, για τα F-35.
19: Πιθανόν λοιπόν και οι κινητήρες τώρα να ξεφύγουν από τον νόμο Κάτσα και να μπουν στη λογική της εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ προς χώρες και άρα να μην έχει ο πρόεδρος τέτοια δέσμευση. Κατά την άποψή μου λοιπόν έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες ο Ερντογάν να το πετύχει αυτό, να πάρει τους κινητήρες.
16: Έχει πλούσιο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης από την Τουρκία να μας πει σε πολύ λίγο και ο Μανώλης, και έχει φουντώσει για τα καλά η προεκλογική κόντρα. Στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν νερό οι δημοσκοπήσεις, αλλά και η πρεμιέρα Σαμαρά στα κοινωνικά δίκτυα. Βγήκε ο πρώην πρωθυπουργός σε Instagram και τα λοιπά με βέλη κατά της Νέας Δημοκρατίας.
20: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους.
21: Είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξοντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και το Σαμαρά.
16: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και στο άλλο μικρόφωνο, έτοιμος να μας ενημερώσει για το πώς αρχίζει η εβδομάδα. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, δηλαδή, για να μην τον αδικήσω. Από το αξιμέρο το μας ενημερώνει ο Δημήτρης, αλλά τώρα και τους ακροατές του μεσημέριου.
22: Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν, καλή εβδομάδα. Ναι, το πρωινό ήταν για άλλη μια φορά δύσκολο, ενώ ξεκίνησε καλά, δυσκόλεψε πάρα πολύ και τη διαφορά την έκαναν τα κινητοποιημένα οχήματα και τα τροχαία ατυχήματα. Κάτι το οποίο συμβαίνει και τώρα. Αν δεν είχαμε συμβάντα δηλαδή, δεν θα είχαμε προβλήματα επί της ουσίας στο λεκανοπέδιο. Αλλά στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Αλίμου, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου συμβάντος στο ύψος σχεδόν της Καλαμακίου. Ίδια εικόνα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρου Αθηνών, δηλαδή μετά την Αφαία, στο Σκαραμαγκά δηλαδή, επί της ουσίας κοντά στις Χιστού, υπάρχει τροχαίο ατύχημα και έχει δημιουργηθεί και εκεί έχει αρχίσει να δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος λίγο νωρίτερα έχει κίνηση από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα, και το Καματερό, η άνοδος της Λεωφόρου Φυλής στο Καματερό Σπύρο.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κολιμιχάλης, έτσι ξεκινάει η μέρα. Ζήσαμε ένα Σαββατοκύριακο με σοβαρές μεγάλες πυρκαγιές που προκάλεσαν και μεγάλες καταστροφές στο Ρεόκαστρο και στην Ινώη. Και στις δύο περιπτώσεις κινήθηκαν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τις οριοθέτησαν μέσα σε ένα χρόνο που δεν επέτρεψε μεγάλη εξάπλωση των πυρκαγιών. Υπήρξαν όμως και ζημιές, και μόλις είπαμε ότι ξεκίνησε η Δευτέρα λίγο καλά, ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί. Γεια σου, Χάρη.
23: Καλό μεσημέρι. Η Κρήτη, ήδη τρεις από τους τέσσερις δομούς είναι κίτρινο.
16: Ναι, έχεις δίκιο. Έχετε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη. Ναι.
23: Και αυτό λόγω των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στο νησί, βόρειοι άνεμοι. Είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή των Μπραμιανών στην Ιερά Πέτρα, εκεί που βρίσκεται και το φράγμα. Ήταν μια πυρκαγιά που σε χαμηλή βλάστηση δεν είναι. Εκεί υπάρχουν κυρίως θερμοκήπια και κάποιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λίγοι ελαιώνες. Διάσπαρτες όμως αγρικίες, κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως λόγω των ανέμων, ειδικά στη νότια Κρήτη, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όταν έχουμε ανέμους, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θυμίζω πέρυσι είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά ανατολικά της Ιεράπετρας αυτή τη φορά, η φωτιά αυτή είναι στα δυτικά. Η κινητοποίηση ήταν με 59 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρα τμήματα, με 13 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το πιθανότερο είναι ότι ξεκίνησε από υπολείμματα θερμοκηπίων τα οποία δεν είχαν απομακρυνθεί από την συγκεκριμένη περιοχή. παρά το γεγονός ότι υπάρχει ειδικός χώρος διαχείρισης των υπολοιμάτων. Οι πυροσβέστες επιχειρούν ακόμα διάσπαρτες εστίες που λόγω του ανέμου κυρίως είναι ακόμα
16: συνέχεια σε εγρήγορση, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου ξεφύγει η κατάσταση.
23: Και την ώρα που είχαμε τη φωτιά, ναι, στην Ιερά Πέτρα, ξέσπασε άλλη μια φωτιά στο Δήμο Βιάνου, τον δυτικό γειτονικό Δήμο της Ιερά Πέτρας, στην περιοχή Αφρατή. Όμως αμέσως οριοθετήθηκε. Το ελικόπτερο που ήταν κοντά, ενώ σε σχέση με η μία περιοχή με την άλλη είναι πάρα πολύ κοντά, το ένα από τα δύο ελικόπτερα που επιχειρούσε στα Μπραμιανά, έκανε δύο ρήψεις στην περιοχή της Βιάνου και έτσι οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά. Ενώ να σας πω ότι το ευχάριστο και το θετικό στην φωτιά στα Μπραμιανά είναι ότι και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα εφοδιασμό από το φράγμα. Γι' αυτό το μείωνε τους χρόνους.
16: Ναι, έπαιρναν γρήγορα νερό. Ναι.
23: Οπότε και εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσουν, να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διάσπαρτες εστίες και να οριοθετηθεί γρήγορα η πυρκαγιά.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να μην επικοινωνήσουμε πάλι για αυτό το λόγο, αν και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες θα αρέσει και κάποιοι το βάζουν σημάδι. Όποτε έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δυνατούς ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες, θα βρουν να κάνουν κάτι, κάποια δραστηριότητα, κάποια εργασία εκείνη ακριβώς την ημέρα, για να προκληθεί ένας πανικός και μια μεγάλη καταστροφή, όπως είχαμε και στο Ρεόκαστρο, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου και δάσος αλλά και πολλές επιχειρήσεις υπέστησαν καταστροφές. Και δεν είναι μόνο οι καταστροφές στις επιχειρήσεις, στις περιουσίες των ανθρώπων, αυτοκίνητα και στο περιβάλλον, αλλά αυτός ο καπνός επηρέασε κατά πολύ και τους κατοίκους της πόλης. Ο Παναγιώτης Αχλατλής, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Καλό σας μεσημέρι. Τις πληγές της από τις δύο φωτιές στη Λυτή και στη Φιλοθέη μετράει η Δυτική Θεσσαλονίκη. Σήμερα να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάτο και τη συμμετοχή φυσικά της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Σαϊδονά, του Δημάρχου Ρεοκάστρου Παντελή Τσακίλη και του Δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη. Προσερχόμενος στη σύσκεψη, ο κύριος Κατσαφάτος τόνισε πως οι δύο Δήμοι κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πως ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και πως σε συνεργασία ασφαλώς με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης θα δρομολογηθούν ιδέουσες ενέργειες ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες των περιοχών αλλά και να αποκατασταθούν φυσικά οι υποδομές που καταστράφηκαν από τις πλόγες. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η αυτοψία του Μακίου, στο οποίο είναι και ο κύριος καταφρόντος της πληγής στις περιοχές. Θα δούνε αναλυτικά, θα δούνε τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, θα δούνε βέβαια και το αποτύπωμα που υπάρχει στο περιβάλλον, ναι, της περιοχής μετά από αυτή την τρομακτική πυρκαγιά που έπληξε, ναι, το Ρεόκαστρο.
16: Τώρα ζητώ και τη δική σου τη βοήθεια να μου πεις, δηλαδή πρέπει να το καταλαβαίνετε και στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη, είναι έντονοι οσμοί του καπνού μέχρι τώρα.
0: Η Θεσσαλονίκη ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα, τώρα έχει περιοριστεί ευτυχώς στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια φωτιά που δεν έχει σβήσει στο εργοστάσιο συγκεκριμένα με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ύλες οι οποίες θα καίνε για μέρες. Αυτή είναι και η τακτική της πυροσβεστικής, δηλαδή να καούν και μετά να ξεκινήσουν να απομακρύνονται με ειδικά σκαπτικά, ναι, υλικά. Ναι. Ιδιαίτερη προσοχή για κάθε κάτοικο του Ρεοκάστρου και όποιον βέβαια επισκέπτεται, ναι, την περιοχή, να ακολουθούν τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί, όπως για παράδειγμα σε εξωτερικούς χώρους να χρησιμοποιούν χειρουργικές μάσκες, να αποφεύγουν ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά φυσικά, τις περιττές, τις άσκοπες εξωτερικές μετακινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή. Είναι κάποιες μέρες, ναι, οι οποίες, ναι, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να περάσουν και να μην έχουμε κάποιο άλλο αποτύπωμα από αυτή την τρομερή πυρκαγιά.
16: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής. Να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, δηλαδή τις συνέπειες, τις επιπτώσεις από το πυκνό καπνό, ειδικά τον καπνό που βγαίνει μέσα από εργοστάσια ανακύκλωσης, όπως αυτό που ακόμη σιγοκαίει και προσπαθούν οι πυροσβέστες με ορισμένες μεθόδους να το σβήσουν. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, ο κ. Σαριγιάννης, το πρωί ήταν στο Sky.
1: ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από εθάλη, αλλά σε συνδυασμό όμως με τοξικά χημικά καρκινογόνα όπως τοξίνες, φουράνια, αρωματικούς οργανάνθρακες, οι οποίοι προκύπτουν στα προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ, πολύ καρκινογόνες και μάλιστα είναι και βιοσυσσωρεύσιμες, που σημαίνει ότι μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια. Ο άνεμος μετέφερε μεταξύ αυτό το νέφος ουσιαστικά πιο μακριά, δεν έμεινε μόνο το που κάνει στην περιοχή.
16: Και γι' αυτό λένε όλοι οι ειδικοί, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, αλλά όχι μόνο. Μία μάσκα θα ήταν πολύ χρήσιμη να τη φορούσαμε. Όσοι μένουμε σε περιοχές όπου έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς και όταν καίγονται τέτοια υλικά, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο. Αλλά να μας πει και για την Ινώη, χθες την πυρκαγιά που είχαμε και Γιώργο.
2: Πρώτον, λοιπόν, να ξαναδούμε και αύριο έχουμε κατηγορία 4. Για κίνδυνο πυρκαγιά σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, όλος ο νομός Ηρακλείου, όλος ο νομός Λασιθίου.
16: Και μέχρι το 5 πάει αυτή η κλίμακα. Οπότε ναι, το 4 είναι ένα βήμα πριν τον κόκκινο συναγερμό για όλη τη χώρα.
2: Έτσι, είναι πολύ ψηλός κίνδυνος, η κατηγορία 4, πορτοκαλί. Και επίσης και περιοχές Χανίων και αυτές είναι αύριο στην κατηγορία 4. Η Αττική είναι αύριο και η Αττική και η Εύβοια είναι στην κατηγορία 3. Πάρα λοιπόν πολλές περιοχές και αύριο που θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, επειδή και σήμερα έχουμε κατηγορία 4, είναι ένα πρόβλημα τα υπολείμματα θερμοκηπίων που το ανέφερε και πριν ο συνάδελφος. Τα υπολείμματα θερμοκηπίων το λένε και πάρα πολλοί δασικοί υπάλληλοι από τα δασαρχεία αλλά και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Παραμένουν αυτά, είναι πολλά πλαστικά τα οποία ενεργοποιούνται αμέσως με τις πυρκαγιές και γι' αυτό λοιπόν εξαπλώνεται γρήγορα, όπως είδαμε και την πυρκαγιά τώρα που ευτυχώς υιοθετήθηκε γρήγορα στην Ιερά Πέτρα αλλά και στο Δήμο Βιάνου στο Ηράκλειο. Όμως χρειάζεται προσοχή γιατί η Κρήτη έχει δύσβατα σημεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ινώη, υπήρχαν πολλές διάσπαρτες κατοικίες σε αυτή την περιοχή, γιατί μιλάμε για το δρόμο που φεύγουμε από τη Μάνδρα και πάμε προς τη Βιωτία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλές διάσπαρτες και μάλιστα στη θέση Σφάκα που είναι ακριβώς δίπλα στον δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο που οδηγείται, που πάμε προς την Βιωτία. Υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και το 112 το απόγευμα κατά τις 4.30, ούτως ώστε να είναι οι κάτοικοι εκεί σε ετοιμότητα για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Ήταν τεράστια η δύναμη, δηλαδή δεν κοιτάμε μόνο, μην κοιτάμε μόνο τους 250 πυροσβέστες και τα 22 σχεδόν εναέρια που επιχειρούσαν. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών. Όλη η Αττική και όλη η Βιωτία κατέβηκε σε αυτή την πυρκαγιά να μπορέσουν να βοηθήσουν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσει να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή η πυρκαγιά, η οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη και θα δουν τώρα βέβαια πώς ξεκίνησε, γιατί υπάρχει και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής που θα δει ακριβώς το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς για να δουν αν ευσταθούν και οι περιπτώσεις τσιγάρου που λένε ότι
16: λένε, υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν είναι αυτοκίνητο.
2: Ότι κάποιο αυτοκίνητο
16: έπεσε ένα αντικείμενο. Τώρα λένε τσιγάρο, κάτι άλλο και προκλήθηκε η πυρκαγιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Μια και ήρθαμε τώρα στο κομμάτι των συλλήψεων. Έχει αφαιθεί ελεύθερος ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη φωτιά στο αερόκαστρο. Ο εισαγγελέας διέταξε διενέργεια προκαταρκτικής για να αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών. Για το αν απειλήθηκαν ή πέσαν φθορές εγκαταστάσεις. Θα εκτιμηθεί και η καμένη έκταση. Δηλαδή θα γίνει όλη αυτή η προεργασία και μετά θα έχουμε τα περαιτέρω. Για το κομμάτι των συνεπειών, των ποινικών επιπτώσεων, ο κύριος Καραγιάννης. Ο κύριος Θόδωρος Καραγιάννης είναι ποινικολόγος στο πρωί στο Sky.
3: Αν είναι από δόλο, οι ποινές ξεκινάνε έτσι κι αλλιώς από πολύ ψηλά. Αν είναι από αμέλεια, εκεί πέρα αναγκαστικά πάνε πλημελιματικές περιπτώσεις, αυτόφορη σύλληψη και συνήθως αφαίνονται ελεύθεροι. Τώρα, η δικαιοσύνη να βάλει μυαλό σε κάποιον από αμέλεια δεν γίνεται.
4: Δεν μπορεί.
3: Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά η ανοησία δεν μπορεί να διορθωθεί με ποινές. Δυστυχώς υπάρχει μια γενιά ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας συνήθως, ειδικά αυτοί που έχουν μεγαλώσει στην επαρχία, και δεν αντιλαμβάνονται τις συνέπειες.

0: Και ερχόμαστε τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση που παρά το προχωρημένο του καλοκαιριού φαίνεται ότι καλά κρατεί και όχι μόνο κρατεί αλλά φουντώνει μέρα την ημέρα και όλα δείχνουν ότι πολλές λίγες θα είναι οι ημέρες, εκείνη η περίοδος πολιτικής δραστώνης φέτος το καλοκαίρι, εκεί μάλλον κατά τον Αύγουστο για πολύ λίγο. Η αντιπαράθεση λοιπόν φαίνεται ότι καλά κρατεί και κινείται σε θέματα καθημερινότητας με αιχμή την ακρίβεια, με διαφορετικές στρατηγικές για το κάθε κόμμα, ακόμα και διαφορετικές επιθυμίες ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ρεπορτάζ ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky που είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Για το αν κάποιο κόμμα θέλει να γίνουν τώρα εκλογές ή προτιμά σε δεύτερο χρόνο με βάση τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά και τη δυναμική. Αλλά θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Το δούμε συνέχεια γιατί θέλω το σχόλιο σου. Είχαμε πολλά γεγονότα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ήταν οι αιχμές του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν καινούριο. Καινούριος ήταν ο τρόπος που το έκανε. Βγήκε στα κοινωνικά δίκτυα ο Αντώνης Σαμαράς. Ίσως να είναι και ένα στοιχείο αυτό που να δείχνει τις προθέσεις του. Ότι αρχίζει και μπαίνει στα TikTok ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η αντιπαράθεση μέσα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς που θέλω. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
2: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μικρά έργα. Αυτό που είπε ο σεβαστός μου κύριος Πρόεδρος δεν είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξοντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα για τον Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες τις κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθειας.
3: Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο ενώ παίζονται ξανά και ξανά σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Δεν θέλω να κοιμωθεί.
1: Τι ανακοίνωση θα βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
5: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
0: Εντάξει, χορταστικό το ηχητικό απόσπασμα μέσα από τις τοποθετήσεις.
2: Αλήθεια.
3: Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο ενώ παίζονται ξανά και ξανά σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Δεν ξέρω να κοιμωθεί.
1: Τι ανακοίνωση θα βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
5: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
0: Εντάξει, χορταστικό το ηχητικό απόσπασμα μέσα

0: άλλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
1: Εντάξει, χορταστικό το ηχητικό απόσπασμα μέσα από τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Γεωργιάδη και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Αντώνη.
2: Μοιάζει ο κύριος Σαμαράς με όλες τις τελευταίες του ενέργειες να επιταχύνει τις εξελίξεις. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς κάτι άλλο όταν φτιάχνει αυτόν τον νέο τρόπο επικοινωνίας με τον συνεργάτη του, τον κύριο Τσούτσια, για να βγάλει μηνύματα προς τα έξω και για την κυβέρνηση και για την κόντρα του με την κυρία Μπακογιάννη, όταν σήμερα πηγαίνει έτοιμά του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας διερεύνηση σε σχέση με το Predator.
1: Ναι.
2: Είναι παράλληλες οι κινήσεις και από τη στιγμή που και οι πληροφορίες μιλούν για εγρήγορση, για συναντήσεις με στελέχη, με βουλευτές, με αντιπεριφερειάρχες. Άρα λοιπόν όλα συνηγορούν στο ότι είναι έτοιμος,
1: ναι,
2: για τη δημιουργία του κόμματος και είναι πλέον η επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι απαντήσεις πλέον από τη Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρο το μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή δεν σχολιάζουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, αυτό έχει τελειώσει εδώ και καιρό.
1: Έχει τελειώσει από τη στιγμή που πλέον ο κύριος Σαμαράς προβάλλει ως πολιτικός αντίπαλος.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι,
2: ναι.
1: Οπότε το δεν σχολιάζουμε πρώην Πρωθυπουργό, όντως έχει τελειώσει. Και πόσο μάλλον όταν ο κύριος Σαμαράς στοχεύει και σε ένα κοινό το οποίο αφορά, ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι λέω δύο λόγια παραπάνω, για ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών από το Predator, το λογισμικό, για να διαπιστωθούν, λέει, οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του.
2: Και μάλιστα αναφέρει ότι είχε ζητήσει λεπτομέρειες από την κυβέρνηση, δεν τις είχε λάβει. Υπήρξε απάντηση σήμερα στο briefing από τον κύριο Μαρινάκη ότι δεν υπήρχε κάποια τέτοια επικοινωνία ώστε να ζητήσει ενημέρωση, και μάλιστα και ένα καρφί ακόμα από τον κύριο Μαρινάκη ότι η υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 με τον κύριο Ανδρουλάκη και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Οπότε θα δούμε τα επόμενα επεισόδια, το προσεχές χρονικό διάστημα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα έχουμε νέα επεισόδια. Όπως ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κίνηση του κυρίου Σαμαρά, μάλλον όχι κίνηση, εντάσσεται σε μια στρατηγική, φαντάζομαι και αυτό, δηλαδή το να προβάλλει αυτά τα βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα όπου συνομιλεί με τον συνεργάτη του. Καλοδουλεμένα βιντεάκια.
2: Καλοδουλεμένα είναι, γιατί
1: καλοδουλεμένα
2: βλέπεις
1: και
2: τριπλό πλάνο και ανοιχτό,
1: ναι,
2: και
1: ναι, ναι, είναι δουλεμένα καλά.
2: Στον κύριο Σαμαρά, ωραία εικόνα,
1: ναι,
2: και
1: ναι,
2: προφανώς συντάσσεται με τις επιταγές της εποχής. Δεν φτάνουν πλέον οι ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: τα
1: βέβαια.
2: Social media κυριαρχούν παντού.
1: Βέβαια, κυριαρχούν παντού τα social media. Αλέξης Τσίπρας.
3: Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες άμεσες αλλαγές που θα κάνατε για να βελτιωθεί η παιδεία.
4: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
1: Αυτό που ακούσατε είναι το νέο βιντεάκι που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, σε ό,τι αφορά την παιδεία. Γιατί σήμερα έχουμε μια πολυμέτωπη επίθεση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ. Στα θέματα παιδείας ακούσαμε Τσίπρα, αλλά την ίδια στιγμή το ΜΕΑΡΧΕΣ κάνουν μια συνέντευξη τύπου όπου επιτίθενται εφόλεις της ύλης στην κυβέρνηση.
2: Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Διονύσης Τεμπονέρας για οικονομία και εργασία έχουν δώσει συνέντευξη τύπου, έχουν επιτεθεί στην κυβέρνηση σε σχέση με τα νούμερα που έχει παρουσιάσει αντιπαραβάλλοντας την αλήθεια σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, και από την άλλη ένα θέμα το οποίο αγγίζει πολύ την ελληνική κοινωνία, γιατί σίγουρα όταν λες ότι οι εκπαιδευτικοί παίρνουν μισθούς πείνας και εγώ θα τους αυξήσω, αυτό το ακούνε πάρα πολλοί, το ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Και βέβαια όταν λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές, αυτό το ακούνε και γονείς και μαθητές συγχρόνως. Όχι πως δεν έχει ξανακουστεί, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο
1: έρχεται και επανέρχεται. Τώρα εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης, ακούω σχεδόν, όχι όλα, αλλά σχεδόν όλα τα κόμματα να λένε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Ναι, είναι παροχημένο, χρόνια, είναι ψυχοφθόρο, ναι, δεν είναι αυτό το οποίο προάγει, ξέρω, τέλος

0: πάντων τα θέματα παιδείας και τα, όλα τα κόμματα λένε να καταργηθούν. Και οι πανελλαδικές παραμένουν.
1: Εντάξει, το... είναι εύκολο καταρχάς, γιατί ο γιος μου πηγαίνει στο Λύκειο, ναι. Η κόρη μου πρόσφατα πέρασε στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Πρέπει να αναβαθμιστεί πολύ το Λύκειο. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται το μάθημα. Πρέπει οι βαθμοί να είναι αξιοκρατικοί. Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει έτσι στον ΠΑΒ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πιστολιά θα είναι αν αλλάξουν μόνο το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Ναι. Ξεκινάει από πολύ νωρίτερα όλο το θέμα. Και Πασόκ κάνει μια εκδήλωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Όπου με επικεφαλής τον κύριο Σκανδαλίδη και άλλων στελεχών της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης για την ενδυνάμωση των ψηφοδελτίων, όπως διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ, στη Βόρεια Ελλάδα. Η διεύρυνση είναι στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει και μια δημοσκοπική κατάσταση λίγο δύσκολη.
1: Ναι, γιατί υπήρχε και σήμερα μια δημοσκόπηση της προράτας στην εφημερίδα των συντακτών που τον δείχνει μαζί με την κυρία Καριστιανού στην πρόθεση ψήφου στο 8,5% όταν ο κύριος Τσίπρας είναι στο 15,5% ναι. Και η Νέα Δημοκρατία στο 25%. Αυτό θα γίνει, όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Σκανδαλίδη. Να δούμε τι ονόματα θα ακούσουμε. Υπήρχε και άλλη παράλληλη δράση του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Νικητιάδη συναντήθηκαν με την Ένωση στο σούπερ μάρκετ για το θέμα της ακρίβειας. Και αυτό που είπαν είναι ότι ουσιαστικά οι 2.000 κωδικοί που ακούσαμε από τον κύριο Μαρινάκη δεν υπάρχουν. Ποιοι είναι αυτοί? Μας λένε για άλλη μια φορά ψέματα. Επίθεση και σε αυτό το πεδίο.
0: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι από τα κόμματα που σήμερα με τις εκτιμήσεις σου θέλει να γίνουν γρήγορα οι εκλογές ή...
1: Κοίταξε να δεις. Τώρα εδώ πέρα ανοίγει η κουβέντα πάρα πολύ, γιατί το ΠΑΣΟΚ βλέπει ότι θέλει χρόνο να ξεφουσκώσει ο Τσίπρας. Ναι. Πιστεύει ότι αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ένας ενθουσιασμός. Όπως την άνοιξη του 25 με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θέλει χρόνο να πάει προς την άνοιξη, λένε πολλά στελέχη. Αυτό που βλέπουμε τώρα του κύριο Τσίπρα να έχει ξεφουσκώσει, όπως λένε οι υποσχέσεις του, δεν έχουν αντίκρισμα, έτσι ώστε εκείνο να βρεθεί και πάλι στη δεύτερη θέση.
0: Η Καριστιανού θέλει τώρα εκλογές, ναι, για να μην ξεφουσκώσει.
1: Είναι προφανές, γιατί χάνει συνεχώς. Δεν βλέπουμε στελέχη, δεν βλέπουμε πρόγραμμα, άρα
0: και
1: είναι προφανές.
0: Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ τίθεται ένα ζήτημα, όχι πώς θα είναι μέχρι τις εκλογές, αλλά εάν θα υπάρχει μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι, ήδη βλέπουμε πως φιλορροεί. Μέχρι την Παρασκευή θα παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος, θα πάρει τη θέση του η κυρία Κοροβέση, θα ανεξαρτητοποιηθεί, είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στέφανε Κασελάκη, θα μείνει με 23 βουλευτές. Υπάρχουν άλλοι 4-5 ακόμα που παίζουν μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Άρα, λοιπόν...
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, εφόλης της ύλης και ο Αντώνης σήμερα, για τα θέματα της πολιτικής. Και πάμε αμέσως στη Βάσια Γκανάρα, θα αλλάξουμε θέμα. Στη Βάσια Γκανάρα, γιατί υπάρχει μία έρευνα, έκθεση από το Eurocontrol, που καταγράφει αύξηση των καθυστερήσεων των πτήσεων στην Ελλάδα. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει και πού οφείλεται. Γεια σου, Βάσια.
2: Καλό μεσημέρι, Σπυρό. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρμόδιων αρχών βρίσκονται οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται στις πτήσεις στο αεροδρόμιο, την ώρα που, όπως καταλαβαίνεις, η επιβατική κίνηση κορυφώνεται, μιας και βρισκόμαστε στο μέσο της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις της πτήσης, μαζί με την Γαλλία και την Ισπανία. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η χώρα μας αντιπροσώπευε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο, ενώ οι καθυστερήσεις είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Ο πρώτος και βασικότερος λόγος, όπως μας λένε εδώ από την Ένωση των Ελεγκτών Εναέρευσης Κυκλοφορίας, έχει να κάνει με τη μη τήρηση των χρονοθυρίδων, τα σλότς, όπως λένε εδώ στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, αν προβλέπετε και έχει συμφωνηθεί βασικία ότι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μπορεί να αντέξει σαν σύστημα 35 αναχωρήσεις και 31 αφήξεις, προστίθενται πτήσεις από τις αεροπορικές εταιρείες, με αποτέλεσμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να δημιουργείται ένα ντόμινο και στις επόμενες πτήσεις. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τις ελλείψεις προσωπικού. Και ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την αυξημένη κίνηση αεροσπαθών, η οποία έχει ενισχυθεί και λόγω των αλλαγών στις αεροπορικές διαδρομές εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι στις 4 έχει προγραμματιστεί μια ευρεία σύσκεψη.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
3: Star FM.
5: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Πιο golden προορισμός του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
17: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Για να δούμε τώρα τα της γεωπολιτικής, κυρίως τις σχέσεις τόσο της χώρας μας, αλλά και αυτές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αύριο και μεθαύριο έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Μόλις ετοιμαζόμασταν εδώ με τους αδέρφους να φάμε, είμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο τώρα, και να φάμε ντονέρ, έχει ένα μάστορα για γύρω, έχει τσίκεφτε, το ονομό κοιμά, έχει οτιδήποτε φαγητό μπορεί να φανταστεί. Η Προεδρία εδώ είναι γενναιόδορη. Αλλά είπαμε να φάμε πρώτα, να μιλήσουμε πρώτα και μετά να φάμε στους συναδέλφους. Συζήτησα την άδεια. Εγώ σας δίνω και το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει. Έχει 6 εστιατόρια μέσα εδώ για τους δημοσιογράφους. Μας φροντίζουν, μας έχουν σαν να είμαστε σε παλάτι.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, καταρχάς με κάνεις να αισθάνομαι άσχημα που σε έκοψα από όλο αυτό που περιέγραψες.
18: Όχι, αλίμονο. Χαρά μου, αλλά ήθελα να σου δώσω και όλο το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει εδώ πριν έρθει, γιατί τώρα μόλις προσγειώθηκε ο Ρούτε.
0: Είναι αυτό το παρασκήνιο που εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ αν δεν ήσουν εσύ.
18: Αλλά πραγματικά του μίλησα και του Μάστορα, του λέω το γύρω λίγο καλοψημένο και έρχομαι.
0: Ωραία. Ήρθε ο Ρούτε, είπες, ο γραμματέας.
18: Μόλις προσγειώθηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και σε περίπου 2 ώρες από τώρα έχει συνέντευξη τύπου για τους στόχους της συμμαχίας και το τι θα συμβεί εδώ. Όμως βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο τετατέτ Τραμπ-Ερντογάν. Αύριο στις 2:15 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκούτ, όχι στο καινούριο αεροδρόμιο που χτίζει ο Ερντογάν, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Από εκεί θα το παραλάβει ο Ερντογάν και μετά θα έρθουν στο προεδρικό μέγαρο που εκεί θα συζητήσουν 2 ώρες περίπου, τετατέτ, για F-35, για άρση κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, για τους κινητήρες Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ και Ανατολική Μεσόγειος. Τα τελευταία 2 τα τονίζω, γιατί όπως το μαθαίνουμε θα γίνουν και αυτές οι συζητήσεις και η αμερικανική πλευρά θέλει κάποια ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο και πολλές ενεργειακές συμφωνίες. Mm. Δεν θα γίνει συνέντευξη τύπου, όμως θα γίνει κάτι όπως είχε στηθεί στο ΒΑΡ γραφείο. Θα κάτσουν οι 2 πρόεδροι και εκεί κάποιοι δημοσιογράφοι της Προεδρίας και των 2 χωρών θα κάνουν έτσι ένα γρήγορο διάλογο που εκεί πιστεύω θα δούμε μια τηλεοπτική σειρά Τραμπ.
0: Σε αυτή τη χορογραφία πιστεύεις ότι θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για τα θέματα που προανέφερες?
18: Ίσως είναι πιο θετικός, αλλά θα καταλάβουμε στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει μεθαύριο ο Τραμπ. Γιατί θα γίνει όταν μπουν στη συνάντηση, μετά θα συνομιλήσουν και μετά την επόμενη μέρα θα μάθουμε περισσότερα από τους 2 προέδρους. Αλλά στο διάλογο θα καταλάβουμε τις προθέσεις του Τραμπ.
0: Ναι, γιατί οι εκτιμήσεις σου, διάβαζα και στην Καθημερινή το εξαιρετικό για ακόμη μια φορά άρθρο σου, ανάλυση σου όπως και των συναδέλφων, τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τους κινητήρες, αλλά ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα F-35.
18: Επικαιροποιημένο ρεπορτάζ σήμερα, επειδή τώρα είμαι εδώ, οι Τούρκοι εδώ θεωρούν πια σίγουρα τους σίγουρους κινητήρες, δηλαδή σίγουροι. Δηλαδή μου λένε μάλλον αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις.
0: Ναι.
18: Στα F-35 θα συνεχιστεί ο διάλογος. Αν συμβεί F-35 θα είναι η μεγάλη έκπληξη. Θα είναι έκπληξη. Αυτό δηλαδή δεν μπορούμε να το περιμένουμε. Από εκεί πέρα όμως η Τουρκική Προεδρία ευελπιστεί πολλά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι 32 χώρες, 9.000 αξιωματούχοι και μαζί και άλλες 3.000 δημοσιογράφοι. Μια τονατοϊκή χώρα με τον Μακρόν να έχει πρόθεση να δώσει και αντιεροπορικούς πυράβλους. Αυτά διαρρεύουν σήμερα εδώ. Συνεργασίες με πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, με την Ιταλία κλπ. Η Τουρκία δείχνει ότι έρχεται όλο και πιο κοντά. Όταν βλέπουμε στον γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της Αμερικής να στολίζονται η γέφυρα του Βοσπόρου τη νύχτα, δεν μπορούσα να το φανταστούμε πριν 10 χρόνια ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε στις ΗΠΑ για πραξικόπημα εναντίον του και τώρα στολίζει τη γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της χώρας του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, καλά, και ο συγκυβερνήτης του ακόμη συνεχίζει να κατηγορεί τις ΗΠΑ, ο Μπακτσελή. Αυτό που είπες θεωρώ μια πολύ σημαντική στροφή, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ σχετικά με τη Γαλλία, αναφέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με, επικαλούμε εσένα, αναφέρονται από τουρκικά μέσα ότι επαναπροσδιορίζει ο Μακρόν τη σχέση του με την Τουρκία.
18: Λένε ότι έχει συμφωνήσει η Γαλλία να συνεργαστεί για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, μια εταιρεία της να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα σε γαλλική. Η γαλλική εταιρεία να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα στα τουρκικά Bayraktar, στην εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν, αλλά και να αρχίσουν οι συζητήσεις για το αντιεροπορικό σύστημα SAMPT, το οποίο είναι ιταλικής κοινοπραξίας. Στο παρελθόν η Γαλλία έβαζε εμπόδια, τώρα θα το επανεξετάσει. Δεν έχει δώσει το OK, αλλά είναι ένας δρόμος προς το καλύτερο.
0: Ναι, ναι.
18: Θα περιμένουμε και συνάντηση, δηλαδή ειδησιογραφικά, και μια συνάντηση Μελώνη-Τραμπ. Δηλαδή εδώ
0: έτσι, εκεί ήθελα να έρθω. Ότι εντάξει, θα δούμε Τραμπ-Ερντογάν, αυτό έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Όλα όσα λέγονται σε μια σύνοδο έχει ελληνικό ενδιαφέρον, έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά πόσο μάλλον να δούμε μετά τα βέλη που είχε εκτοξεύσει κατά των Ευρωπαίων, που τους λέει: εγώ πολεμούσα στο Ιράν. Δίνετε τόσα λίγα για το ΝΑΤΟ και δεν με βοηθήσατε. Θα δείτε τι θα πάθετε. Έχει πει αυτά. Έχει πει τη Μελώνη, σχεδόν τη λέει ότι μείνε μακριά μου.
18: Σαν, ναι.
0: Και τώρα όλους αυτούς θα τους συναντήσει.
18: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Και ποδοσφαιρικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να πει κι άλλα ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί έχει κάνει παρεμβάσεις και στο ποδόσφαιρο, στην κόκκινη κάρτα του δικού του ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα, όπου τελικά η FIFA υποχώρησε απέναντι στον Τραμπ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αύριο θα δούμε τηλεοπτική σειρά Τραμπ. Το εννοώ. γιατί έχει. Δηλαδή, από τα F-35 μέχρι και το ποδόσφαιρο έχει ανοίξει μια ατζέντα που πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μιας και το είπες τώρα, το προγραμματίζαμε σε λίγο. Μιας και το είπες όμως τώρα, ένας Αμερικανός ποδοσφαιριστής πήρε κόκκινη κάρτα και το ρεπορτάζ λέει πως ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο σε ανώτατα, στα υψηλότερα κλιμάκια της FIFA, προκειμένου να ακυρωθεί η κάρτα. Και ακυρώθηκε.
18: Και ακυρώθηκε
0: η κάρτα. Και αυτή τη στιγμή μαθαίνω πως στο Βέλγιο, γιατί εις βάρος του Βελγίου έγινε αυτό, πως στο Βέλγιο ετοιμάζουν ακόμη και νομικές κινήσεις για αυτό το θέμα.
18: Αυτή είναι η ερώτηση για συνέντευξη τύπου. Αστειεύομαι. Αλλά όντως είναι όμως, αυτό δείχνει ότι παρεμβαίνει σε οτιδήποτε. Από τη Γρυλανδία που επιθυμεί να πάρει, μέχρι τη Βενεζουέλα, από τη FIFA μέχρι και το Ιράν, από το F-35 μέχρι και τους κινητήρες καν. Είναι ένας πρόεδρος. Τι να σας πω, για όλα.
0: Μητσοτάκης Ερντογάν, βλέπεις κάτι τέτοιο στη σύνοδο?
18: Δεν το αποκλείω, αλήθεια. Και δεν το λέω για να γλιτώσω την ερώτηση, αλλά μας λένε ότι είχε γίνει συνεννόηση. Αν τελευταία στιγμή κανονίσει, θα κανονιστεί. Δεν είναι αρνητική πάντως. Γιατί φοβούνται, να σας πω, φοβούνται.
0: Επανάληψη του ΟΗΕ.
18: Ακριβώς, μην γίνει. Γι' αυτό. Εγώ δεν το αποκλείω όμως.
0: Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και για το, και για το ρεπορτάζ, αλλά και για το παρασκήνιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί.
18: Και τώρα καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω τι θα κάνεις.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή όρεξη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, από εκεί όπου θα γίνει η σύνοδος, από την Τουρκία, από εκεί που στην Άγκυρα, όπου θα γίνει η σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο έφτασε ο γραμματέας, μας είπε ο Μανώλης, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για τη σύνοδο, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που μόνο ο Μανώλης και με τον τρόπο του ξέρει να δίνει. Ο κύριος Καρατράντος ήταν στο Άξιον, ο κύριος Καρατράντος είναι διεθνολόγος.
19: Είναι τέσσερα τα βασικά ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συγκεκριμένη σύνοδο. Το πρώτο είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι πώς θα εξελιχθεί η πορεία περιορισμού των αμερικανικών δυνατοτήτων. Το τρίτο θέμα είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Το τελευταίο είναι η υποστήριξη της Ουκρανίας και τι θα γίνει σε αυτό το στάδιο, τόσο στο πλαίσιο του υλικού όσο και στο οικονομικό στοιχείο.
0: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί είχαμε στην Κεφαλονιά μία υπόθεση καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αθλητριών και μάλιστα υπάρχουν ήδη μία διαδικασία εις βάρος του προπονητή τους. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι φίλε κυρίες και κύριοι. Είναι μία είδηση η οποία προκαλεί σοκ την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή γνωστό στην τοπική κοινωνία, σε βάρος του οποίου υπήρχαν καταγγελίες όσον αφορά ανήλικες αθλήτριες και για σεξουαλική παρενόχληση το τελευταίο διάστημα. Η έρευνα λοιπόν ολοκληρώθηκε, η δικογραφία εστάλει στην εισαγγελία του νησιού, όπου την Παρασκευή το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Να σου πω ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, δηλαδή και των δύο αυτών δικαστικών λειτουργών, για την προφυλάκησή του. Η δικαστική διερεύνηση υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξει και η δίκη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Επαναλαμβάνω και πάλι, κρίθηκε προφυλακιστή μετά την απολογία του και όπως καταλαβαίνεις αυτό έχει σοκάρει τους γονείς στην τοπική κοινωνία. Είναι ένας γνωστός προπονητής ο οποίος ασχολείται κυρίως με παιδιά.
0: Μάλιστα, βέβαια, εννοείται πως είναι σοκαριστικό, δηλαδή είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία, φαντάζομαι. Εκεί να δούμε τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό, να είσαι καλά. Σοβαρότατη υπόθεση, αυτή που μας είπε μόλις τώρα ο Χριστός Στρατουλάκος από την Κεφαλονιά. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά, θα πάμε στο Αιγαίο, γιατί η αλήθεια είναι πως ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταναστευτικές ροές αύξηρων από τα νότια της χώρας, κυρίως έφταναν σε Γάβδο και Κρήτη. Νομίζω ότι είχαμε καιρό να ακούσουμε από την Τουρκία και έγινε αυτό η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου, Μέρη.
1: Καλό μεσημέρι, να είχαμε καιρό να ακούσουμε και βρέθηκαν στη Σάμο λοιπόν μετανάστες, 21 στο σύνολο, τα ξημερώματα, σε βραχώδη ακτή, βόρεια του όρμου Ισιδόρου εκεί στην περιοχή. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναστήθηκε η σωρός ενός άνδρα από ιδιώτη δίτη και μεταφέρθηκε από την ελληνική ομάδα διάσωσης στο λιμάνι του Καρλοβαστίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Και να πούμε ότι όλα αυτά, ενώ σήμερα στην Αίγυπτο βρίσκεται ο Υπουργός Μετανάστευση και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Οι επαφές, σύμφωνα με το Υπουργείο, εντάσσονται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης. Ενώ σου πω ότι την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, οι αφήξεις πολιτών από την Αίγυπτο έχουν μειωθεί κατά 72% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι επιστροφές για την ίδια ποικότητα αυξήθηκαν σχεδόν στο τετραπλάσιο.
0: Ναι, το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να παραμένει από τη Λιβύη τουλάχιστον, όπου εκεί έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση. Σας ευχαριστώ, Μέρη. Η Μέρη Σκανδάλη για το μεταναστευτικό. Και ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Γεια σου, Πάνο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα.
0: Είχαμε την συνέχιση της δίκης των Τεμπών για την τραγωδία των Τεμπών. Διορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για έναν εκ των κατηγορουμένων που δεν είχε υπεράσπιση. Και το ερώτημα είναι, Πάνο, παραμένει εάν αυτό το διαδικαστικό κομμάτι σε ό,τι αφορά το διαρρισμό νέων δικηγόρων μπορεί να τυνάξει, όχι να τυνάξει τον Άρη τη δίκη, αλλά χρονικά να προκαλέσει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
21: Αυτή ακριβώς ήταν και η ερώτηση, αν θέλετε η αντίδραση που είχαμε από πολλούς συνηγόρους και συγγενείς όταν ορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για τον κατηγορούμενο Παύλου Κουζή, ο οποίος θα σας θυμίσω στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε δηλώσει αδυναμία οικονομική να έχει συνήγορο.
0: Αυτό, συγγνώμη Πάνο, επειδή κάποια πράγματα για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, αυτό δεν ήταν γνωστό εξ αρχής?
21: Όχι, δεν ήταν γνωστό εξ αρχής, διότι φαίνεται ότι είχε συνήγορο μέχρι ένα λογικό διάστημα, που και πέρα ο ίδιος δήλωσε αδυναμία. Και εδώ έρχονται οι συγγενείς και οι συνήγοροι και λένε ότι αν κάποιοι πλέον από τους κατηγορούμενους δηλώσουν κάτι τέτοιο, να το δηλώσουν τώρα, να τελειώνουμε, να οριστούν οι νέοι συνήγοροι, να μην χάσουμε χρόνο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι για τον Παύλο Κουζή ανέλαβαν η κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, ο κύριος Δημήτριος Νότας και ο κύριος Ιωάννης Ηλιάδης, είναι και οι τρεις δικηγόροι Λάρισας. Μάλιστα, στην τοποθέτησή τους προς το δικαστήριο είπαν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να κολλησιεργήσουν όσον αφορά την διαδικασία της δίκης. Γι' αυτό και όρισε το δικαστήριο μέχρι σήμερα το απόγευμα να λάβουν στα χέρια τους όλη τη δικογραφία. Είναι κάποιες πολλές χιλιάδες σελίδων που θα πρέπει να μελετήσουν. Κανονικά διέκοψε σήμερα το δικαστήριο, συνεχίζεται αύριο όπως έχει οριστεί το πρόγραμμα από το Προεδρείο. Θυμίζω ότι έχουμε δικασίμους κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και την άλλη εβδομάδα και μέχρι τις 28 Ιουλίου. Το ζήτημα είναι πλέον να προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε ενδεχομένως κάπου μέσα στο Σεπτέμβριο να φτάσουμε και στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή στις καταθέσεις, στους μάρτυρες και στο να ανοίξει η υπόθεση αυτή στο δικαστήριο και τελικά να έχουμε μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κάποια απόφαση. Να πω επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ναι, μαζί με την κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, που έκαναν σχετικές δηλώσεις, στη συνέχεια πήγαν στα δικαστήρια της Λάρισας και εκεί ζήτησαν να δουν τι γίνεται με τη δίκη με τα χαμένα βίντεο. Σας θυμίζω ότι στις 2 Απριλίου αυτή η δίκη σταμάτησε.
0: Επειδή
21: τελικά
0: παραιτήθηκε η πρόεδρος του δικαστηρίου, έτσι δεν είναι?
21: Ακριβώς, είχε παραιτηθεί η πρόεδρος του δικαστηρίου, σταμάτησε και στη συνέχεια, στην ουσία καταργήθηκε, δεν υπάρχει παρότι έγιναν 20 δικάσει με αυτή η δίκη και θα πρέπει να ξαναοριστεί. Έχουμε καταγγελίες τόσο από την κυρία Κωνσταντοπούλου μετά τον έλεγχο που κάνανε και την κυρία Χατζηκωνσταντίνου, ότι δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη η απόφαση μετά από τόσους μήνες και βέβαια καταγγέλνουν μεθοδεύσεις όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι μια δίκη που ενδεχομένως να τη δούμε να ορίζεται στο επόμενο δικαστικό έτος και να τρέχει παράλληλα με την κυρία δίκη που έχουμε στο κτίριο της Γεώπολης, στο παλιό ΤΕΗ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σήμερα.
0: Τώρα πάνω, όχι για σήμερα, αλλά στις προσεχείς ημέρες, το λέω και για τους ακροατές μας, επειδή εσύ είσαι υποφορτισμένος με ρεπορτάζ που απαιτούν πάρα πολύ δουλειά, όπως είναι η δίκη για τραγωδία των Ποντεμών, αλλά θα ήθελα, επειδή το επόμενο θέμα τώρα που θα παρουσιάσουμε είναι τα θέματα οικονομίας και ακρίβειας, και επειδή έχει προαναγγελθεί αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών, να μας πεις τις επόμενες, μια από τις επόμενες ημέρες, να μας δώσεις ρεπορτάζ, τι λένε οι παραγωγοί στον κάμπο. Τι μέρες έρχονται, τι μέρες ακολουθούν και σε ό,τι αφορά
21: πολύ δύσκολες.
0: Πολύ αυτό δύσκολες. Και εγώ ακούω, γι' αυτό στο ζητάω να μας πεις
21: σιτάρι, στο σιτάρι ας πούμε, που μάζεψαν πριν από κάποιες ημέρες, έχουμε 18 με 20 λεπτά. Σας λέω λοιπόν ότι στα Ροδάκινα και στα Βερικοκά υπάρχει ένας παραγωγός που θα ήταν καλά να τον φιλοξενήσετε στο ραδιόφωνο και ο οποίος σήμερα μάζεψε με τη βοήθεια των τεχνών την παραγωγή του, μη θέλοντας να τη δώσει τζάμπα στους μεσάζοντες. Είναι ο κύριος Φάνης Κραγάκης. Όταν ας επικοινωνήσει κάποιος από το ραδιόφωνο, να δώσω το τηλέφωνο να τον βγάλει από τον άνθρωπο, του είπαν οι μεσάζοντες μια εξαιρετική τιμή και είπε: όχι, θα τα δώσω
0: όχι,
21: τηλέφωνο
0: με
21: το βοήθεια της Λέξας, αλλά θέλω κάποιους ανθρώπους να τα μαζέψουν.
0: Λοιπόν,
21: προτιμοποιήθηκαν οι τρίτεχνοι.
0: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας ή αύριο μεθαύριο να μας δώσεις μια εικόνα για το τι γίνεται στον κάμπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.
21: Ο Πάνος
0: Γαρουφαλιάς, ο εξαιρετικός μας συνάδελφος, Πάνος Γαρουφαλιάς, και για τα της δίκης εννοείται το ρεπορτάζ του, αλλά και για το πώς θα κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τιμές, όπως για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, που μαθαίνω ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή εξαιτίας των ζωονόσων. Αυτά σε λίγο, γιατί τώρα θα πάμε στη Μέρη Τούμπα. Ένα άλλο θέμα των ημερών είναι οι διακοπές. Η συζήτηση για διακοπές γίνεται κάθε φορά στην αρχή του καλοκαίριου και σιγά σιγά αρχίζουν να ψαλιδίζονται και οι προσδοκίες. Αυτό δηλώνουν τουλάχιστον πάρα πολλά νοικοκυριά, ότι όσο πάει δυσκολεύει το πράγμα.
2: Πάω Τίνο για Σαββατοκύριακο μόνο.
4: Εντάξει, ακρίβεια έχει πάει στο Θεό. Οι τιμές είναι αρκετά τσουχτερές. Λίχα τον νήσια θα είναι μονοήμεροι, Σύφνο θα είναι τρεις νύχτες.
22: Τίνο δύο είμαστε, πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει.
23: Για Έγινα. Γενικά οι τιμές είναι ανεβασμένες παντού.
0: Το ρεπορτάζ το έκανε η Μέρη Τούμπα και την παρακαλέσαμε εδώ να μας δώσει μια εικόνα και από τις δικές της πληροφορίες. Γεια σου Μέρη.
24: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σε λίγο τρόπο το έκανε στην εισαγωγή. Λέω, δεν θα τις λέμε διακοπές, τις λέμε διακοπιές.
0: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι από ό,τι άκουσα.
24: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι. Εγώ ψάχνω ανθρώπους με το ζόρι να βρω, δηλαδή. Να μου λέει κάποιος ότι κάπου θα πάει. Μόνο στο λιμάνι βρίσκει. Η αλήθεια είναι αυτός που είναι εκείνη την ώρα και έχουν αποφασίσει ότι θα φύγουν. Οι υπόλοιποι δυσκολεύονται λίγο. Υπάρχει και μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με την οποία το 45%-43% προγραμματίζει διακοπές για φέτος το καλοκαίρι. Να σου δώσω και κάποια παραδείγματα τώρα, κάποια ενδεικτικά νούμερα για μια οικογένεια, ας πούμε, για παράδειγμα, 4 άτομα με το αυτοκίνητό της. Για να πάει στην Πάρο θα χρειαστεί 540 ευρώ. Για τα Χανιά θα δώσει 456, ενώ για τα Δωδεκάνησα ανεβαίνει πολύ περισσότερο και φτάνει και τα 600 ευρώ περίπου, για να καταλάβεις. Μόνο για τα ακτοπλοϊκά είναι υψηλά τα νούμερα. Και βέβαια βλέπουμε, επειδή μιλήσαμε και με ανθρώπους του κλάδου, μας λένε πως ουσιαστικά σιγά σιγά υπάρχει μια κινητικότητα και μια στροφή, να το πω έτσι, προς υπηρετικούς προορισμούς. Είτε είναι η Πελοπόννησος, είτε είναι η Χαλκιδική, είτε είναι η Ήπειρος, το Πήλιο. Πηγαίνουν προς τα εκεί, γιατί οι κλάδες έχουν ανέβει.
0: Να αποφύγουν το εισιτήριο τουλάχιστον, το κόστος από το εισιτήριο και τα υπόλοιπα εκεί.
24: Να αποφύγουν και τα εισιτήρια και έχουν ανέβει και γενικότερα και το να μείνεις εκεί. Τα πάντα είναι λίγο πιο ακριβά.
0: Διαμονές, όλα. Ευχαριστώ, Μέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μέρη Τούμπα, όσο πάει και δυσκολεύει. Το θέμα των νησιών, των διακοπών, αλλά και της υποστήριξης των νησιών, δεν είναι μόνο ο τουρισμός είναι και θωράκισή τους και πρέπει να προβάλλουμε όλες τις ενέργειες που γίνονται για την αναβάθμιση και τη θωράκιση των νησιών. Είναι καλό που υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι εμπράκτος το κάνουν. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιός, αγόρασαν δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα, δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα για τις αεροδιακομιδές. Είναι 2 εκατομμύρια ευρώ προς το Υπουργείο Υγείας για την υποστήριξη στο κομμάτι αυτό. Και ναι, αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Το Βερολίνο εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027 αντιδράσεις για συντάξεις και εργασιακά. Πολιτική παρέμβαση Τραμπ στο Μουντιάλ, αναστέλλεται η τιμωρία Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Γερμανία το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Οι δαπάνες φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένες κατά 12 δισεκατομμύρια σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Αυξημένος και ο νέος δανεισμός. Αναλυτική ενημέρωση αναμένεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο Lars Klingbeil σε συνέντευξη τύπου στις 5 το απόγευμα ώρα Γερμανίας. Στο μεταξύ εντείνονται οι αντιδράσεις για αλλαγές σε εργασιακό και συνταξιοδοτικό που ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο YouGov, το 54% των Γερμανών δηλώνει αντίθετο στη νέα νομοθεσία για πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις με την οποία επεκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς αιτιολόγηση.
0: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky από τη Βόνη με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
5: Τι κάνουμε?
0: Κοίταξε, όχι πολύ καλά. Άγγλος είμαι στο Μουντιάλ. Είμαι χαρούμενος. Αλλά εκτός από Άγγλος, επειδή εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα στη δεκαετία του 70 ή του 80. Με τι μεγαλώναμε τα παιδιά τη δεκαετία του 70? Μπραζίλ. Δηλαδή, ό,τι ομάδα κι αν είσαι, ήσουν Μπραζίλ.
5: Ναι, μια συμπάθεια υπήρχε για την Μπραζίλ.
0: Αγάπη, λατρεία. Λέγαμε Βραζιλία. Οπότε εντάξει, χαρούμενος για Αγγλία που πέρασε, αλλά ήθελα και Βραζιλία. Ναι.
5: Και θα ήταν και επόμενη αντίπαλος, όπως τώρα είναι η Νορβηγία.
0: Α, θα έπεφτε Βραζιλία.
5: Βραζιλία-Αγγλία, όπως τώρα είναι η Νορβηγία-Αγγλία. Βραζιλία-Αγγλία είχαν παίξει το 2002, αν θυμάσαι, με εκείνο το φάουλ του Ροναλντίνιο.
0: Ναι, ναι.
5: Πάλι στους 8, αν δεν κάνω λάθος. Τη διοργάνωση φέτος θα είναι η παρέα του Χάλαντ, με φοβερή εμφάνιση του Νίλαντ, 35χρονος θεματοφύλακας. Ο Νορβηγός έπιασε πέναλτι και έκανε 2-3 ακόμα φοβερές επεμβάσεις για να κρατήσει την Νορβηγία ζωντανή μέχρι να αναλάβει μπρος ο Έρλινγκ Χάλαντ με 2 γκολ στο 79 και στο 90 και να συνεχιστεί το κουπί των Νορβηγών που έχει γίνει viral πάρα πολύ και το κάνουν πλέον και οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Είναι μάλλον η ευχάριστη έκπληξη διοργάνωσης. Αναμενόταν ως μια ομάδα που μπορεί να πάει μακριά και έχει επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή. Ναι, ναι. Συνεχίζει την οκτάδα τώρα πλέον με τους Άγγλους απέναντι. Γενικότερα βλέπεις, αποχωρούν οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική σιγά-σιγά.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Μεξικό, Βραζιλία, ναι. Έχει μείνει Αργεντινή μόνο. Θεωρητικά είναι φαβορή γιατί παίζει με την Αίγυπτο στους 16. Συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι.
0: Και όχι αδίκως, δηλαδή σκέφτομαι, δεν είναι ότι έκπληξη μπορεί να είναι πριν τον αγώνα, αλλά στον αγώνα βλέπεις ότι δεν είναι.
5: Οι Άγγλοι κέρδισαν μέσα στο Αζτέκα που έχουν την πολύ μεγάλη ιστορία από το 86 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα στο ίδιο παιχνίδι σε γήπεδο με υψόμετρο, δύσκολες συνθήκες, τα κατάφεραν και έπαιζαν και με 10 παίκτες από το 56, όμως τα κατάφεραν κόντρα στους Μεξικανούς. Και απόψε πολύ μεγάλο παιχνίδι, 10 η ώρα, prime time κιόλας, μια χαρά για μας. Ισπανία, Πορτογαλία. Oh. Ευρωπαϊκό ντέρμπι. Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Γιαμάλ. Ο παλιός με τον νέο που λέμε.
0: Δυνατός αγώνας.
5: Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και στις 3 τα ξημερώματα για τους σκληροπυρηνικούς. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Με όλο αυτό το χαμό που έχει ξεσπάσει.
0: Την κόκκινη κάρτα.
5: Ακριβώς του Μπαλογκάν και την ένσταση του Τραμπ ουσιαστικά για να παίξει. Εντάξει, οι διοργανώτες έχουν ένα σπρωξιματάκι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: αμέσως μετά κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
8: Ο ζωντανός σταθμός.
10: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
11: Πλήρης ανακαίνιση.
10: Άψογα υλικά.
11: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
10: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
11: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
11: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
10: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
11: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
8: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
12: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
12: Για αυτούς που ξέρουν.
8: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
25: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
26: Αμαρτήστε.
25: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
26: Πού τα ανακάλυψες?
25: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
26: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
25: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
26: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
25: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
26: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
27: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.
28: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
11: Και κάπως έτσι με πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς, με φουλ ένταση στα ακουστικά, τουλάχιστον εμείς εδώ στο στούντιο, πιστεύω και εσείς στο ραδιόφωνο σας, ξεκινάει για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ με αγαπημένο τραγούδι. Και είναι μόνο η αρχή, είναι μόνο η αρχή, γιατί και σήμερα σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα περάσουμε και σήμερα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, συντονισμένοι πάντοτε στον Star FM 933. Το ραντεβού μας, το ξέρετε, καθημερινό είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα και φυσικά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Πολλά θέματα και σήμερα έχουμε έτσι να σας μεταφέρουμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις. Έχουμε όμως και τον τρόπο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας, γιατί θέλουμε παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Οπότε πριν περάσω στο πρώτο θέμα, πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε email με τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena. Στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να κάνετε like φυσικά και στη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook Star FM 933 Γρεβενά, για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλες τις ειδήσεις, νέα, εξελίξεις, ό,τι τρέχει απευθείας και συμβαίνει, ανεβαίνει και στην σελίδα μας. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και να μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τελευταία έτσι θέματα τηλεοπτικά, που δεν είναι άλλα από τα θέματα και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα, διότι στα ξαφνικά και από ό,τι φαίνεται και χωρίς κανένας να το περιμένει, ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του Μέγα με τη Φέη Σκορδά. Το Bonjourno λοιπόν, ενώ είναι μία από τις εκπομπές η οποία φέτος πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, έκανε υψηλές τηλεθεάσεις, είναι αγαπημένη στο τηλεοπτικό κοινό, έχει πάρα πολλές τοποθετήσεις προϊόντων, οπότε και εμπορικά η εκπομπή φέρνει έσοδα στο κανάλι. Τελικά το Μέγα αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην συνεχίσει τη συνεργασία του με την Φέη Σκορδά, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται στην πρωινή ζώνη. Τώρα βέβαια αν θα κάνει κάποια άλλη πρόταση στην Φέη Σκορδά δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ενημέρωσε τη Φέη Σκορδά ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται και ότι δεν θα συνεχιστεί του χρόνου. Βέβαια να πούμε ότι και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της δεν περίμεναν κάποια τέτοια εξέλιξη, καθώς όλα έδειχναν ότι το Bonjourno θα συνέχιζε και του χρόνου. Οπότε όλοι ενοχλήθηκαν με την απόφαση αυτή του Μέγα να ολοκληρώσει την πρωινή ψυχαγωγική του εκπομπή. Βέβαια από ό,τι μαθαίνουμε ο λόγος είναι ότι επειδή το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εκλογές, το Μέγκα θέλει στην πρωινή του ζώνη να την συνεχίσει με ενημέρωση και να μπορεί να φιλοξενεί και πάρα πολλούς πολιτικούς. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που ολοκληρώνεται το Bonjourno και δεν συνεχίζει του χρόνου. Βέβαια είναι κάτι όπου και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της θα ήθελαν να το γνωρίζουν σίγουρα πολλούς μήνες πιο πριν, για να δουν τι θα κάνουν τηλεοπτικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήδη η Φέη Σκορδά, με το που έσκασε αυτή η είδηση ότι τελειώνει δηλαδή η εκπομπή της στο Μέγα και δεν θα συνεχιστεί του χρόνου, έχει δεχτεί δύο προτάσεις από πολύ μεγάλα κανάλια, δύο προτάσεις για πρωινή εκπομπή. Είναι σε συζητήσεις, βέβαια θα ξεκουραστεί ένα διάστημα και αμέσως μετά θα μπει σε συζητήσεις για να δει τι θα γίνει από τον Σεπτέμβρη και πού τελικά θα καταλήξει και θα δούμε την Φέη Σκορδά. Πάντως εξελίξεις υπάρχουν, προτάσεις έχει ήδη η Φέη Σκορδά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, σας έχουμε τα καλύτερα και σήμερα, πολλές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια, φύγαμε να τα απολαύσουμε, καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.

0: με την αλλαγή που θα κάνει ο αγαπημένος ηθοποιός Γεράσιμος Κιαδαρέσης, ένα πρόσωπο που τηλεοπτικά νομίζω ότι κάθε χρονιά βρίσκεται σε κάποια σειρά. Είναι πολύ ταλαντούχος ηθοποιός ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης. Είναι ένα πρόσωπο που θέλουν όλα τα κανάλια. Τα τελευταία χρόνια τον βλέπαμε στο ρόλο του αστυνομικού στο Grand Hotel του Αντένα. Όμως θα δούμε τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν να μετακομίζει στο Μέγκα σε μια νέα σύγχρονη κωμωδία και σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Έτσι λοιπόν ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης αφήνει πίσω του το Grand Hotel, το οποίο ολοκλήρωσε έτσι τον κύκλο του στον Αντένα, και θα τον δούμε πλέον στο Μέγκα σε μια πολύ πολύ δυνατή κωμωδία, σε έναν ρόλο που θα έχει πάρα πολύ πλάκα, και φυσικά να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, διότι τα τελευταία χρόνια ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης πρωταγωνιστούσε σε δραματικές σειρές. Έτσι λοιπόν θα τον δούμε να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Μαζί μας πάντα είναι και η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή με ολόφερς και ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σας καλώντας το 2462023900. Δίνετε την παραγγελία σας από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρετε 2 πίτσες παίρνετε και το δωράκι σας. Λαχταριστεί πάντα η πίτσα Ρωμαίο, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη. Με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Τι θέλετε special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, όπως τη θες και την αγαπάς. Έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900. Πάντα με ολόφρες και ζύμη και εννοείται με τα καλύτερα υλικά προσεγμένα ένα-ένα. Γι' αυτό άλλωστε και απολαμβάνεις αυτή τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 2462023900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 2462026343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day.
9: All night. All night.
8: Central και
10: φύγαμε.
11: All day. All night. All night. All night.
8: Central στη Γαλατινή.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
12: Frictoria.com Data Center Services.
14: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
12: Frictoria.com Data Center Services.
14: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
12: Frictoria Data Center Services.
13: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
12: www.frictoria.com
15: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
16: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Παρέα πάντα με τα καλύτερα, δυνατά συνεχίζουμε εδώ στον Star FM 933. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για να μας απολαύσεις και πρωί αλλά και μεσημέρι, πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται μας απολαμβάνεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ πληκτρολογής star.pavlafm.gr. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο 1, επιστροφή και πάλι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, Star FM 93 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις κάθε πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημέρα και στις 3, εδώ τα λέμε καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς star.fm.gr. Με αγαπημένα τραγούδια, με πολύ έτσι δυνατές και μπιτάτες και όχι μόνο επιτυχίες, θα συνεχίσουμε εδώ το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα με πολλές ειδήσεις τηλεοπτικές, έχουμε και παράξενες ειδήσεις, τα πάντα όλα σας έχουμε εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πριν όμως περάσουμε στην επόμενη είδηση, να σας θυμίσω ότι περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας τα στέλνετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε εξελίξεις και άλλες έτσι τηλεοπτικές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το τηλεπαιχνίδι του Μέγα. Μιλάω για το Chase με τη Μαρία Μπεκατόρο. Ένα παιχνίδι όπου και φέτος κατάφερε να κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι λοιπόν η Μαρία Μπεκατόρου πήρε το πράσινο φως και το Chase θα συνεχίσει και του χρόνου με ολοκένουργια επεισόδια. Θα δούμε κάποιες μικρές αλλαγές, ωστόσο το Chase θα παραμείνει ίδιο, όπως και οι Chasers, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί κανονικότατα στην θέση τους, και φυσικά ετοιμάζονται ήδη να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τα καινούργια επεισόδια μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν το αγαπημένο αυτό τηλεπαιχνίδι, αφού και φέτος πήγε πολύ καλά στη τηλεθέαση, πήρε το πράσινο φως και έτσι Μαρία Μπεκατόρου και Chase συνεχίζουν κανονικότατα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχει μπει για τη συνέχεια ένα πολύ πολύ έτσι αγαπημένο τραγούδι και δυνατό, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933, το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 933, πάντα με τα καλύτερα. Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, εδώ είμαστε πάντοτε, συντροφιά με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου και απολαμβάνεις λαχταριστή και ζουμπουρλούδι για την πίτσα Ρωμαίο, όπως τη θες και την αγαπάς, με ολόφρεσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, προσεγμένη πάντοτε. Λαχταριστή με τα φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι απέχτη. Όλα αυτά λαχταριστά, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 τα απολαμβάνεις από την πίτσα Ρωμαίο. Σε πολύ πολύ λίγο στο φινάλε της εκπομπής θα μάθουμε περισσότερα, διότι σας έχουμε έτσι παράξενα πράγματα προς το φινάλε της εκπομπής μας. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε να δούμε κάποιους νόμους οι οποίοι υπάρχουν, είναι παράλογοι νόμοι, υπάρχουν όμως ακόμη και είναι απαραίτητοι σε μια κοινωνία, γιατί πολύ απλά έτσι στις συγκεκριμένες χώρες όπου υπάρχουν οι παράξενοι αυτοί νόμοι, όποιος δεν τους ακολουθεί τιμωρείται κανονικότατα και με πρόστιμο αλλά και με ποινές φυλάκισης. Μπορεί λοιπόν τώρα να ακούσετε πράγματα τα οποία θα σας φανούν περίεργα και αστεία, ωστόσο οι νόμοι αυτοί υπάρχουν όντως κανονικότατα και όποιος δεν τους στηρεί κινδυνεύει με πολύ τσοχτερό πρόστιμο αλλά ακόμη και με ποινή φυλάκισης. Στη Βρετανία ας πούμε δεν μπορείς να μεθύσεις μέσα σε μία pub. Δηλαδή απαγορεύεται να μεθύσεις σε ένα μέρος που σερβίρει αλκοόλ. Εδώ ακούστε. Πώς γίνεται αυτό? Έλα μου ντε, κι όμως σου λέει ότι απαγορεύεται να μεθύσεις μέσα εκεί. Τώρα πιες όσο μπορείς, γιατί αν μεθύσεις μέσα εκεί και γίνει έλεγχος, τότε και μέσα πας και πληρώνεις τσουχτερό πρόστιμο. Στο Λος Άντζελες απαγορεύεται να πετάς το φρίσμπι σου. Δεν μπορείς δηλαδή να πας να παίξεις, όχι, θα πληρώσεις πρόστιμο 1000 ευρώ. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Γουίνι, το αρκουδάκι αυτό λοιπόν, το οποίο σε πολλές χώρες τα παιδάκια το έχουν και παίζουν, στην Πολωνία ωστόσο απαγορεύεται να το έχουν, διότι αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν στη χώρα αυτή και έτσι δεν μπορούν να το έχουν ούτε σαν λούτρινο αρκουδάκι αλλά ούτε ως στάμπα πάνω σε μπλουζάκι. Στην Ταϊλάνδη τώρα απαγορεύεται να μην φοράς εσώρουχο, δηλαδή πες ότι κάτι έγινε, βιάστηκες, δεν πρόλαβες, πέρασμα, συνέβη κάτι απρόοπτο και δεν έχεις εσώρουχο, αν σε σταματήσουν για έλεγχο πληρώνεις πρόστιμο. Τώρα θα μου πεις και τι σε κάνουν, σε σταματάν, κι όμως εάν οι αστυνομικοί παρατηρήσουν ή καταλάβουν κάτι μπορούν να σε σταματήσουν στην Ταϊλάνδη, να σου κάνουν έλεγχο και αν δουν ότι δεν φοράς εσώρουχο να πληρώσεις κανονικότατα πρόστιμο. Στην Αυστραλία εάν βρεθείς σε γάμο ή σε οποιαδήποτε άλλη τελετή και τη διακόψεις είτε από θόρυβο είτε από φωνές είτε για οποιοδήποτε λόγο, και εκεί λοιπόν μπορείς να πληρώσεις πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ αλλά και ποινή φυλάκισης που φτάνει μέχρι και τα 2 χρόνια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και φυσικά τέλος πάω στην Φλόριντα. Εδώ ακούστε. Στη Φλόριντα, όπου λέει ότι απαγορεύεται να εριστείς δημόσια μετά τις 6 το απόγευμα, τις Πέμπτες μόνο. Τις υπόλοιπες μέρες δηλαδή, στη Φλόριντα, μπορείς να ερίζεσαι κανονικά έξω. Αλλά τις Πέμπτες, κάθε Πέμπτη μετά τις 6 το απόγευμα, δεν μπορείς να εριστείς και αν σε καταλάβουν, σε ακούσουν ή τέλος πάντων μυρίζουν, ρε παιδί μου, και καταλάβουν ότι αερίστηκες, κινδυνεύεις με πάρα πολύ υψηλό πρόστιμο. Τώρα για ποιο λόγο τις Πέμπτες μόνο απαγορεύεται αυτό δεν το γνωρίζουμε. Στη Φλόριντα όμως σίγουρα θα το γνωρίζουν αυτοί που μένουν εκεί. Αυτοί λοιπόν είναι νόμοι οι οποίοι είναι παράξενοι, είναι περίεργοι, δηλαδή τα λέμε και γελάμε, και όμως τις χώρες αυτές ισχύουν κανονικότατα και πρέπει να τηρούνται. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Ήμουν ο Δήμος, παρέτσι ήμασταν και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM 933 απολαμβάνεις καθημερινά, εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
2: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
2: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Αχ. Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση, τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Star FM 933.
2: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day. All night.
6: All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Σε σκεφτόμαστε.
10: Τωρινό Μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
11: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουτσίδικο.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Φρικτορία Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Φρικτορία.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Φρικτορία Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Star FM

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
9: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
8: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
8: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
12: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
13: Αμαρτήστε.
12: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
13: Πού τα ανακάλυψες?
12: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
13: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
12: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
13: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
12: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
13: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star
14: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3. Δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: RFM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star
1: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
1: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day, all night.
8: All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30. You're simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93,3.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

νούμερο 1 σταθμό τη πόλη. Star FM 933. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
5: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
6: Αμαρτήστε!
5: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
7: Πού τα ανακάλυψες!
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
7: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
5: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
7: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
5: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
7: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε, αμαρτήστε όπως είστε.
8: Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.
10: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι. Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Σάββατο έχει πάει 5 το πρωί. Κάποιος μου χτυπάει μέσα στη βροχή.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι. Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα.

0: 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Rock Diva Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
7: Αμαρτήστε.
6: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
6: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα, αλλά και ποντιακά τραγούδια.
10: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
11: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM
1: 932.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες. Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: τι κάνει.
1: Ο νούμερο 1 σταθμό τη πόλη. Star FM 933. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 9.32. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
3: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
4: Αμαρτήστε!
3: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
5: Πού τα ανακάλυψες!
3: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
5: Πάμε! Όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
3: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
5: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 93. Ο πρώτος σταθμός.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες. Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day, all night.
3: All night, all night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. Star FM.

0: καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: RFM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 93,3. Star FM

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς. Oh,

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.